0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει κατοχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ποδόσφαιρο 103,7.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Είναι ασμή.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ξημερώνει, Δημήτρη μου.
1: Σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας.
0: Ναι, έχουμε, μου λες. Αφού μου τα λες, έτσι και θα είναι. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μικαέλα Θεοφίλου μου.
0: Δημήτρη μου, Μαϊδάνη μου, επίσης. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αγαπημένη Παναγιώτα μου, Χρονοπούλου μου, που είσαι στη φροντίδα μας, του ήχου μας.
1: Για δύο ώρες θα είναι μαζί μας.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι απειλή, προειδοποίηση και υπόσχεση. Εδώ ήμφαμαστε κι εμείς και αυτό ακούγεται απειλητικό.
1: Πώς ήταν τότε την ώρα που ερχόσουν εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής?
0: Ήτανε άδειοι δρόμοι. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι επειδή περνάω από ένα μεγάλο μπαρ πάνω στην...
1: Μπαρ.
0: Ναι, στην Αρδιτού που είναι ένα μπαρ ακριβώς πάνω. Όχι, το από πάνω που είναι. Είχε φουλ κόσμο στις 5 και κάτι.
1: Αλήθεια.
0: Φουλ, μιλάμε χαμό.
1: Άλλες παιδιά, εποχές, ναι, μου θυμίζει αυτό.
0: Ναι, ναι, φουλ κόσμο και πολύ νεολαία, εννοείται νεολαία. Και πολλούς μεθυσμένους, εννοείται μεθυσμένους.
1: Μάλιστα.
0: Από δίπλα.
1: Και δεν βρήκες κανένα στο δρόμο, στη διαδρομή για να πάρεις καφέ? Ήταν ήσυχα τα πράγματα.
0: Βρήκα την Παναγιώτα Χρονοπούλου.
1: Άντε.
0: Η οποία με προσπέρασε για να πάρει καφεδάκι.
1: Είσαι προσπεράστρια.
0: Δεν ήθελα να το σχολιάσω αυτό, τι ήθελα να τα αφήσω, αλλά...
1: Γιατί?
0: Αλλά με προσπέρασε τσιγλικά και όμορφα, με ξύπνησε ωραία την ώρα που ήμουν στο τιμόνι, γιατί ψιλοκοιμόμουν.
1: Είναι ο Σουμάχερ της χοληψίας.
0: Έτσι, παιδί μου, ποιος, ο Άιτον Σένα, ποιος Σουμάχερ, χαμός. Λοιπόν,
1: για δύο ώρες λοιπόν θα είμαστε παρέα. Για δύο ώρες θα είμαστε παρέα. Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μαϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο. Και ακούσατε ότι θα είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου που θα φροντίσει τον ήχο μας έτσι όπως πρέπει.
0: Και έτσι όπως οδηγάει, ακριβώς όπως οδηγάει. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μέχρι τις 8. Δημήτρη, μόνο αυτό θα πω και θα πάμε σε τραγούδι. Θυμάσαι που ρώταγες πότε θα ξεκινήσει ο δακτύλιος?
1: Ξεκινάει σήμερα.
0: Απόψε, λέω απόψε. Θα βγούμε απόψε.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Χαρμάνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η καλημέρα.
1: Είναι από άλλο Χαρμάνη όμως.
0: Από άλλο Χαρμάνη.
1: Εγώ αυτό της Μπαλτατζή ή όχι. Εξωτικό Χαρμάνη ή ελληνικό Χαρμάνη.
0: Ελληνικό Χαρμάνη.
1: Οκ. Okay.
0: Πώς ήρθε τώρα αυτό.
1: Γιατί Μπαλτατζή δεν τραγουδάει για το
0: εξωτικό Χαρμάνη. Χαρμάνη. Ναι, αλλά αυτό είναι το επίθετο της Κατερίνας.
1: Α.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να, μια που λέμε για καλημέρα, να πάμε σε μια άλλη γλώσσα να την πούμε
1: την
0: καλημέρα.
1: Να την πούμε αυτή τη γλώσσα, ναι.
0: Στη γλώσσα των Ιθαγενών Μαωρί της Νέας Ζηλανδίας.
1: Φαντάζομαι Μαωρί.
0: Αμέ, και μου αρέσει και πάρα πολύ. Αυτή δεν είναι που όταν ξεκινάει ένας αγώνας πάντα ξεκινάνε και φωνάζουν. Κάτι λένε περίεργα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Άτα Μάριε.
1: Άτα Μάριε. Άτα Μάριε. Θα θυμάστε αυτό και θα βάλετε το σίγμα το τελικό και θα είναι Άτα Μάριε.
0: Άτα Μάριε.
1: Θες να πάμε Άτα Μάριε.
0: Άτα Μάριε. Και Μανούκα. Μανούκα βέβαια είναι το Μανούκα, σημαίνει για ένας χαιρετισμός γενικός είναι το Μανούκα.
1: Εντάξει.
0: Πόσα ξέρω, βλέπεις πόσα ξέρω. Θέλω να με θαυμάζεις.
1: Σε θαυμάζω.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα πούμε
1: είσαι
0: καλημέρα.
1: Original Μαωριέζα.
0: Μαωριέζα. Θέλεις να.
1: Θέλω να μου πεις τα λόγια καθημερινής σοφίας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αφού πω καλημέρα στη Γιούλη, στον Πετράν, έχουν αρχίσει και στέλνουν μήνυμα και στην Αγόρο και στο Λουκά και στην Αναστασία από τη Δομβρένα. Σήκαμε, δεν πω καλημέρα και στη Χρυσή και στη Ζαφαρία. Δεν θα πω καλημέρα στο Λουτράκι.
0: Εννοείται, παντού θα πεις καλημέρα.
1: Δεν θα πω καλημέρα στον πύργο Ηλίας.
0: Και Άτα Μάριε θα πεις επίσης.
1: Πού είναι οι Μαωροί, πού μένουν?
0: Στη Νέα Ζηλανδία δεν σου είπα.
1: Α, είναι αυτόχθονες.
0: Στην οδό Αρχιμίδους 32 που μένουν.
1: Α, σε 32 λοιπόν... ήταν, νόμιζε ότι ήταν σε 31.
0: Λοιπόν, στα λόγια καθημερινής σοφίας, ναι. Αν σήμερα γεννήθηκε το 1896 ένας πολύ σπουδαίος Ιταλός ποιητής και νομπελίστας.
1: Ο Ευγένιος.
0: Ευγένιος Μοντάλε ή Ευγένιο Μοντάλε, ο οποίος, άκου τι είπε, πολύ σύντομο και πολύ όμορφο, για να το σκεφτούμε. Χρειάζονται πάρα πολλές ζωές για να φτιάξεις έστω και μία.
1: Όταν είμαστε μαζί όμως τα πράγματα είναι καλύτερα.
0: Εννοείται.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ούτε εγώ ζητάω πολλά. Ζητάω μόνο να πω καλημέρα στο Γιάννη, στην Ιωάννα. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου στο Στράτο, το φίλο
1: Βεβαίως.
0: Μου. Καλημέρα και στο Βασίλη, που δεν ξέρω αν είναι ακόμα στην Τουρκία.
1: Γίδα, γυρίσαν ακόμα αυτοί.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, έχουμε και δουλειές εδώ, ε.
0: Είχαν αρμένικη βίζα στην Τουρκία.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στη Μέρη, στο Πορτοράφτη. Να στείλω καλημέρα επίσης στην Ορεστιάδα, στο Δημήτρη και στην Τασούλα. Δεν θα του πω καλημέρα.
1: Εννοείται ότι θα του πούμε
0: με
1: καλημέρα.
0: Να το φως το πρωί και ένα χάδι.
1: Έτσι, τι ζητάμε.
0: Τι ζητάμε.
1: Λοιπόν, επίσης επειδή ρωτήσατε, κατευθείαν θα το πάω. Επειδή ρωτήσατε πότε ο Διονύσης μας, πόσο πλησιάζουμε για τα Χριστούγεννα, θέλω να σου πούμε ότι είμαστε στην 73η ημέρα για τα Χριστούγεννα.
0: Το είδες αυτό το βιντεάκι που σου έστειλα μία από αυτές τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Που είχαν βγει έξω με το δεντράκι και λέγανε χριστουγεννιάτικα τραγούδια εδώ στην Αθήνα.
1: Έτσι, τι ωραία. Θέλω
0: δεν
1: να
0: σου άρεσε.
1: Πάρα πολύ μου άρεσε. Και όπως...
0: είναι ωραία βιντεάκια.
1: Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη
0: Όχι,
1: φορά.
0: Όχι, να το συζητήσεις
1: αυτό.
0: Τώρα αφού θέλεις.
1: Με τους ακροατές θέλεις τώρα να δει.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι
1: παιδιά,
0: μασάω.
1: Ο Δημήτρης, εκεί που μπορεί εγώ να κάνω οτιδήποτε, δεν έχει σημασία, να έχω δουλειά, να γράφω, να ναι. Χτυπάει το μπιπ το κινητό και ξαφνικά λέω
0: και
1: ο Δημήτρης.
0: Και να σε ενημερώσω, έχει δείξεις πολλές.
1: Βέβαια, εννοείται. Και είναι κάτι βιντεάκια που ξαφνικά εκεί που αλλάζει όλο μου το πρόσωπο, με έχουν δει άνθρωποι να γελάω μόνη μου και να μου λένε είσαι τρελή παιδί μου, τι συμβαίνει. Δεν θέλω να σας πω παραπάνω.
0: Όχι. Όχι.
1: Όχι, όχι. Μπράβο Δημήτρη, είπαμε να μην σε εκθέσουμε. Δευτέρα
0: εμένα
1: είναι σήμερα.
0: Θα εκθέσεις.
1: Όχι.
0: Εσύ θα εκτεθεί, σου λέω.
1: 12 Οκτωβρίου σήμερα, 28-25η μέρα του έτους. Ανατολή Ηλίου 7:29.
0: Δύση Ηλίου. Έχουμε ακόμα μία ώρα και 8 λεπτά.
1: Ναι, ρεσί, χαμός. Παραπάνω από μία ώρα δηλαδή. Δύση Ηλίου 18:53. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που σήμερα γιορτάζει. Και ο Ανδρόμαχος.
0: Και Σιμεών, παιδί μου.
1: Αχ, και Σιμεών γιορτάζει.
0: Θα του πει χρόνια πολλά.
1: Βέβαια, θα του πω.
0: Είναι ξεπερασμένο το δικό σου.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, γενικά.
0: Γιατί αυτοί που έχουν γενέθλια δεν θα του πει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Α.
1: Λοιπόν, έχω περίεργεια να δω τι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης. Αναδεικνύει, λέει, το ρόλο για την επιστήμη της συντήρησης αρχαιοτήτων, έργων, τέχνης και μνημείων, όχι προϊόντων. Δεν είναι για τα προϊόντα αυτό, είναι μόνο για τις αρχαιότητες. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, που έχει αρχίσει να με επισκέπτεται και εμένα πρωί-πρωί, να σας πω την αλήθεια. Εθνική εορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1968. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
0: Στη χώρα του Τραμπ.
1: Στη χώρα του Τραμπ, στη χώρα του Πορτοκαλί Προέδρου, γιορτάζουν, έχουν την Εθνική Μέρα Γκάμπο. Είναι από τα πιο.
0: Σήμερα είναι η μέρα του Γκάμπο.
1: Ναι, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φαγητά της Λουιζιάννα στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα της Ορλεάνης ή Νέας Ορλεάνης. Είναι μια πλούσια χορταστική σούπα ή πηχτό στιφάδο με επιρροές από την Αφρικανική, τη Γαλλική.
0: Αφού η Λουιζιάννα είναι.
1: Ναι. Εντάξει, είδα κάποιες εικόνες. Είναι και πικάντικη, έχει και λουκάνικα.
0: Μ' αρέσει
1: και...
0: αυτή η αίσθηση αηδίας που έχει ζωγραφιστεί στο στοματάκι σου.
1: Ναι, τι να κάνω, μωρέ, πρωί-πρωί. Και μια που.
0: Θα σου φέρω φαγητό να το δοκιμάσεις.
1: Έτσι, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το φάω με κλειστά τα μάτια και κλειστά τα αυτιά. Το στόμα επίσης. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα κοριτσιού ήταν εχθές. Πολύ
0: εχθές
1: λίγα.
0: Εχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα κοριτσιού, ναι.
1: Ναι, και θέλω να το πω αυτό.
0: Να
1: γιατί...
0: το πεις. Γιατί μόλις το είδα, λέω. Ναι. Οφείλουμε να κάνουμε αναφορά.
1: Ακριβώς. Περισσότερα από 370 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες, δηλαδή ένα στα οκτώ κορίτσια, έχουν πέσει θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης πριν από την ηλικία των 18 ετών. 650 εκατομμύρια, ένα στα 5, έχουν βιώσει κάποια μορφή μη επαφικής βίας. Ένα στα 5 κορίτσια δεν ολοκληρώνει το γυμνάσιο και περίπου 4 στα 10 δεν ολοκληρώνουν το λύκειο. Τα κορίτσια ηλικίας 15 μέχρι 19 ετών έχουν διπλάσεις πιθανότητες από τα αγόρια να μην συμμετέχουν σε εκπαίδευση και στις χώρες χαμηλού εισοδήματος το 90% των εφήβων και των νεαρών γυναικών δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, έχουν λιγότερες από τις μισές πιθανότητες πρόσβασης σε σχέση με τους συνομήλικους άντρες, ενώ τέλος 5 στα έως 14 ετών κορίτσια αυτής της ηλικίας αφιερώνουν 160 εκατομμύρια περισσότερες ώρες την ημέρα σε απλήρωτη οικιακή και φροντιστική εργασία σε σύγκριση με τα αγόρια.
0: Αυτό σημαίνει σήμερα, Μικαέλα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μελέτη...
1: Είναι από τον ΟΗΕ και τη UNICEF.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, στη μουσική και τους ήχους ήταν η Πέννη Μπαλτατζή και είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Δευτέρα, με τα Μονά και τα Ζυγάνα κυκλοφορούν από σήμερα και εμείς θα κάνουμε βουτιά στο χρόνο. Θα πάμε πίσω στο 1810. Μια μέρα σαν αυτή διοργανώνεται η πρώτη October Fest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πρικίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Τώρα θα μου πείτε εμάς τι μας ενδιαφέρει.
1: Μπυροκυλιές από τότε.
0: Ακριβώς. Αργότερα η γιορτή αυτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. 1830 τώρα, μια μέρα σαν αυτή, γεννιέται ένας από τους σπουδαίους Έλληνες επιχειρηματίες, πολιτικούς και μέγας εθνικός ευεργέτης, ο Ανδρέας Συγκρός. Το 1862 ο Θόνας και η Αμαλία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν Ελλάδα. Στις 9 μετά μεσημβρίας, αποπλέον από το λιμάνι του Πειραιά, εσπευσμένα για την Τεργέστη με το πολεμικό σκάφος Σκύλα. Σκύλα με δύο λάμδα.
1: Α, εντάξει. Ναι. Όπως λέμε, Σκύλα Χάριβδης.
0: Ακριβώς. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Ναζί. Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους και πανηγυρίζει την υποστολή της Βάστικας από την Ακρόπολη, ύστερα από 1264 μέρες σκλαβιάς. Αυτό συμβαίνει σε 9:45 π.μ. μεσημβρίες, όπου μαχητές του Ελλάς τι θα κάνουν, θα υψώσουν στην Ακρόπολη τη Γαλανόλευκη. 1970 έχουμε την αίτηση ίδρυσης του Σωματείου Ταλαιπωρημένων σε ζύγων που καταθέτουν 20 Αθηναίοι στο πρωτοδικείο.
1: Γιατί... Αθηναίοι?
0: Ακριβώς. Υπάρχει
1: δηλαδή
0: και αυτό. Αθηναίοι.
1: Ας γελάσω.
0: Ναι, γιατί εμείς δεν γελάμε στα δικά σας?
1: Ας γελάσω δυνατά, ναι. Και δεν θα το κάνω.
0: Υπήρχαν και τότε ταλαιπωρημένοι, Μικαέλα. Λοιπόν, 1924 γεννιέται ένας Γάλλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο, ο Μίμης Πλέσας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ολοκένουργιο, το κουτιού και αυτό. Το μόλις βγάλαμε την κορδέλα, Δημήτρη μου. Μια Δευτέρα ξεχωριστή για μας τη γράφουνε, για να έχουμε να παίζουμε Δευτέρες, να μην παίζουμε μόνο τη Δευτέρα του γραμμένου.
1: Και του
0: Ρους.
1: Λοιπόν. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, Μικαέλα, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να μας πει τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας.
0: Πάρα πολύ ευχάριστες. Οι δυσάρεστες είναι κανονικά.
1: Μόνο δυσάρεστες έχουμε.
0: Τώρα κι εσύ, ναι, δεν είναι έτσι όπως τις βλέπαμε μία. Μόνο μία βλέπω κάπως καλή, αλλά αυτή έρχεται. Το καλό έρχεται μετά το κακό, κατάλαβες.
1: Ας κάνουμε λοιπόν φόκους στο καλό εμείς.
0: Στο μόνο ένα. Αλλά ας πάμε από τα περίεργα πρώτα.
1: Ωραία. Θέλεις να αρχίσεις να ξεκινήσω.
0: Όπως νομίζεις.
1: Ας πούμε λοιπόν για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η αποδοχή της από τη Μόσκα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα τη δεχθεί εφόσον την τηρήσει και η Ρωσία. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ προκαλεί αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνεχίζονται οι φωνικές επιθέσεις εκατέρωθεν.
0: Από μόνος του αυτός αγαπιέται, το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί. Πολύ. Επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός Πακιστανού υπηκόου και τον τραυματισμό 11 ανθρώπων. Σύμφωνα με τη Σαουδαραβική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές, η έκταση των οποίων αξιολογείται. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η Βρετανική Πρεσβεία συνέστησε στους Βρετανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητα. Παράλληλα, οι Χούθη κλιμακώνουν τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας και άλλα αεροδρόμια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή ταξιδιών στη χώρα.
1: Τα μαθήματα για περίπου 4.000 μαθητές θα γίνονται εξ αποστάσεως μέχρι να διευκρινιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Πού έχουμε οσμή αερίου,
0: στο, Μικαέλα? Στην Γκράβα, στο σχολείο της Γκράβα.
1: Λοιπόν, ο Χάρης Δούκας λοιπόν ζήτησε νέους ελέγχους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ ο Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε την ανάγκη αποκατάσταση της ασφάλειας στη σχολική κοινότητα.
0: Να σου πω κάτι όμως, σκέφτομαι, παρόλο που είναι σημαντική η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, επειδή μου έρχεται το εφιάλ στο μυαλό μου της τηλεκπαίδευσης, γιατί το ζήσαμε εμείς με το γιο μου, πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει, να αποκατασταθούν τα πράγματα, να αποκατασταθεί η ασφάλεια, να γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο
1: αυτό
0: κανονικά.
1: Με τα αέρια πρέπει να αποκατασταθεί, γιατί όλα. Εγώ φοβάμαι γενικότερα να χρησιμοποιήσω αέριο από τότε που έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Λοιπόν, η μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση εξετάζει επιδότηση στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πιθανώς έως και 20%, με στόχο η τελική τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Η ανακοινώση αναμένονται την Τετάρτη πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου.
1: Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στρέφονται οι έρευνες για την δολοφονία του 52χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από πισόπλατους πυροβολισμούς. Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό του παρελθόν και τις φερόμενες διασυνδέσεις του με κυκλώματα εκβιαστών και την Greek Mafia, καθώς ο ίδιος έχει δραστηριοποιηθεί επί χρόνια στην ασφάλεια νυχτερινών καταστημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση της δολοφονίας με άλλες υποθέσεις της Greek Mafia.
0: Εντύπωση μου κάνει, πάντως δεν θα το πίστευα ποτέ την
1: επίθεση. Κοίτα, έχουμε γίνει Greek Mafia όμως. Για δες το. Αναβαθμιστήκαμε.
0: Βεβαίως. Οι 11 συλληφθέντες για υπόθεση απάτης άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και ζημίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία αλληλοκατηγορούνται και αρνούνται τις ευθύνες.
1: Και δεν το
0: είχα,
1: τον έβλεπα και λέγαμε τον κακομίρι.
0: Μιλάμε για τον Φίλιππο Καμπούρι,
1: Μετά... το λυπόμουν κιόλα.
0: Τι τον λυπάσαι, ήταν ο άνθρωπο.
1: Αυτό μα λυπόταν.
0: Αυτό μα που μα τα άκλευε. Μεταξύ του λοιπόν βρισκόταν και ο πρόεδρο του λαό και τηλεπαρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρι και η σύζυγό του.
1: Μάλιστα. Εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα από 8 άτομα. Συνελήφθησαν για τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιρείων τηλεφωνίας ή λογιστές. Η λία τους ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Λοιπόν, προσοχή στους φίλους ακροατές και στις ακροάτριες, σε αυτούς που σας λένε ότι ερχόμαστε από το ΔΔΕ, που ερχόμαστε Σωστά. από εκεί, από δεξιά, από αριστερά. Προσοχή. Πρώτα επιβεβαιώνουμε και μετά ανοίγουμε τις πόρτες.
0: Και δεν έχουμε και το λουμινόχαρτο έτοιμο.
1: Ποιο αλουμινόχαρτο?
0: Για να βάλουμε μέσα τα κοσμήματα που θα μας ζητήσουν. Δεν το έχουμε έτοιμο.
1: Σε αλουμινόχαρτο το βάζουμε?
0: Ναι, άστα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Θα σου πω μετά.
1: Okay.

0: Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε από την πρώτη νότα. Ένα τραγούδι με το Γεράσιμο Ανδρεάτου και το Δημήτρη Ζερβουδάκη. Γύρνα σελίδα λέγεται. Ένα τραγούδι του Νίκου Δελαπόρτα. Και με αυτό το τραγούδι, Δημήτρη μου,
1: να πούμε ότι συμμετέχει μαζί και ο Στέλιος και ο Γιώργος. Είναι εξαιρετικοί κιθαρίστες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γράφονται Στέλιος and Γιώργος.
1: Γιώργος.
0: Αυτή λοιπόν.
1: Είναι ένα νέο τραγούδι, κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και μας αρέσει, όπως είπαμε και στους ακροατές, αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, μας πήρανε και τηλέφωνο, μας στείλατε και μηνύματα, ένα ωραίο τραγούδι που ακούμε κτλ. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα για βιβλίο.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν θα δώσω σήμερα βιβλίο για τους μεγάλους, θα δώσω για τους μικρούς φίλους.
0: Έλα ρε, Δημήτρη. Ναι. Ωραίο αυτό.
1: Είναι ένα βιβλίο που λέγεται Μαζί στα κέφια, μαζί στις ακεφιές.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, είναι, έχει κυκλοφορήσει αυτό το διάστημα. Είναι για παιδιά ηλικίες από 2 ετών και άνω.
0: Ναι.
1: Γιατί αν κάποτε κάποιος από εσάς χαθεί, θα έρθω να σας βρω πριν κουραστείτε. Αν κάποτε δεν νιώσετε καλά, θα είμαι δίπλα σας. Και ας με στριμώξετε. Είναι ο Σκύωρος και ο Αρκούδος, οι οποίοι επιστρέφουν με ένα ακόμα τρυφερό βιβλίο γεμάτο χιούμορ που μιλάει για τα πάνω και τα κάτω του καθενός. Τις άσχημες αλλά και τις καλές στιγμές που δένουν μια φιλία ακόμα πιο πολύ. Και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη. Πολύ εύκολος ο τίτλος, Μαζί στα κέφια, μαζί στις ακεφιές.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο τίτλος, και για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο για τα παιδιά σας, για τα βαπτιστήρια σας,
1: για τα νύψια σας,
0: για τα εγγόνια σας,
1: γιατί και εμείς τα διαβάζουμε.
0: Βεβαίως, καμιά φορά ξέρεις χρειάζεσαι αυτή την παιδική ματιά. Ακριβώς. Για να σκεφτείς ενήλικες σκέψεις, να κάνεις ενήλικες
1: πολύ
0: σκέψεις.
1: Πολύ σωστά το λες, Μικαέλα.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν,
1: πες μας τώρα όμως και τους τρόπους που θα διεκδικήσουν το βιβλίο.
0: Πολύ απλό είναι. Viber, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα. Μαζί στα κέφια, μαζί στις ακεφιές είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας εμείς. Θα κάνουμε μια συνέλευση εμείς ή πενταμελής.
1: Έχετε τον Μπαμπακούλας, περιμένετε.
0: Η τριμελής επιτροπή από 5 άτομα. Και ο Δημήτρης ο Μεϊδάνης θα σας πάρει τηλέφωνο.

0: Πόσο ωραία διασκευή, Μικαέλα, από τις πολύ ωραίες, ναι. Μελά την εκδοχή για ένα τραγούδι που έχουμε γνωρίσει από τον Στέλιο Καζαντζίδη, εδώ από τον...
1: από την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, ναι. Βόλου και τον Γιάννη Διονυσίου. Κώστας Βίρβος πίσω από το τραγούδι, Στέλιος Καζαντζίδης στη μουσική, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Καλημέρα στον Κυριάκο και στη Σεμίρα και στον Άλκη. Καλημέρα επίσης στην Κωνσταντίνα και στην Τίνα μας. Καλημέρα να στείλω στη Ζωή, στην Έλτσα, στο Θοδωρή, στην Κατερίνα, στη Γιούλα και στην Ιωάννα. Έχουν έρθει όλοι, έχουν και περιμένουν να ακούσουν τη λέξη που έχεις ετοιμάσει για μένα.
1: Λοιπόν, παράδειγμα. Σου έχω κατευθείαν. Δημήτρη μου, να. Θα ήθελα πολύ να έρθω στο πάρτι σου να κοινωνικοποιηθώ και να γίνω η ψυχή της παρέας, αλλά δυστυχώς ο γιατρός μου επέβαλε να ικουρίσω και το Netflix έβαλε μόλις καινούριο κύκλο, οπότε καταλαβαίνεις, η επιστήμη προηγείται. Ικουρώ είναι το ρήμα.
0: Ξεκουράζομαι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι ικουρώ.
1: Όχι.
0: Από εκεί δεν βγαίνει κούραση, όχι.
1: Όχι. Ικουρώ. Με όμικρον γιώτα. Ικουρώ.
0: Α, να μείνω στο σπίτι.
1: Μπράβο, Δημήτρη μου.
0: Αλήθεια.
1: Να μείνω στο
0: το
1: σπίτι.
0: Το βρήκα και αυτό.
1: Και αυτό, Δημήτρη μου. Μπράβο, 10. Δεν βγαίνω,
0: κυρία,
1: λέει, έξω από το σπίτι συνήθως λόγω...
0: Είσαι κουρασίστρια.
1: Είναι λόγω ασθένειας, αδιαθεσίας ή κατοίκων περιορισμού. Αυτό
0: μάλλον
1: είναι η
0: λόγη. Αυτή είναι η σωστή λέξη για σένα. Κατοίκων περιορισμό.
1: Δεν τρέπεσε λίγο. Η κουρία είναι η λέξη.
0: Η κουρία.
1: Η παραμονή στο σπίτι και ο ικουρός είναι αυτός που μένει στο σπίτι.
0: Και ο κουρέας ποιος είναι?
1: Άλλος.
0: Α, εντάξει.
1: Θα σε κουρέψω, γούλι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκη στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Μετούς Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Βουτιά λοιπόν στην κόλαση για να πάμε στον παράδεισο. Έτσι ξεκινάνε τα πράγματα.
1: Γιατί έχουμε και κάτι δουλειές ακόμα και κάτι έτσι πραγματάκια που πρέπει να πούμε και μετά θα πάμε.
0: Αν δεν αμαρτείς, πώς θα γιάσεις.
1: Έτσι. Αν είναι να κολλαστώ, θέλω μόνο μαζί σου που έλεγε
0: είσαι
1: να τραγουδήσεις.
0: Είσαι η Σοφία Βόσου και σε βλέπω γιατί είσαι κοκκίνο μάλα.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 7, δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε στις αρχές του Οκτώβρη, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ποιες αρχές, Χριστιανέ μου, κοντεύουμε στην καρδιά του Οκτώβρη, 12 Οκτωβρίου.
0: Έχουμε ακόμα, στις αρχές είμαστε.
1: Στις αρχές της εβδομάδας είμαστε.
0: Είμαστε στις αρχές της εβδομάδας και στη νέα εβδομάδα που φαίνει μαζί της δακτύλιο. Μονάζιγα μαζί σου.
1: Θα το βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Μετά όμως.
1: Θες τώρα ή μετά?
0: Όχι, θέλω να πω καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στην Τόνια. Της αρέσουν τα τραγούδια. Θα βάλουμε και άλλα, Τόνια. Πες μας τι θέλεις να ακούσεις. Καλημέρα στον Ιωάννη από το Ντόρτμουντ. Πήγα να πω Ντόρτμουντ. Αλλά είπες εσύ Ντόρτμουντ. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στον Ανδρέα. Να στείλω καλημέρα και στο φίλο μου τον
1: αγαπημέ...
0: καλέ, δεν θα πω στον Ονούφριο καλημέρα.
1: Αλλήμωνο, κάθε μέρα. Πού είναι ο Ονούφριος, πρέπει να έρθει να κάνει εκπομπή εδώ.
0: Ονούφριο, έλα να κάνεις εκπομπή και να μας πάρεις να πάμε μετά βόλτα στην Ακρόπολη.
1: Έτσι, άντε ακριβώς.
0: Πάλι. Καλημέρα και στον Σπύρο, ο οποίος έφυγε από τον Μπρίζ και από την Μπρίζ και ήρθε...
1: Τον Μπρίζ. Είναι στην Μπρίζα τώρα.
0: Είναι στην Μπρίζα όμως. και έχει πάει στην Καλαμαριά.
1: Ωραία. Έχουμε πει καλημέρες σε όλους. Έχουμε και άλλες καλημέρες να πούμε. Θα τις πούμε σε λίγο τις υπόλοιπες.
0: Δεν είπες, στο Στάθη δεν είπες. Εγώ δεν φταίω, ούτε στο Χρήστο.

0: ξημερώσει.
1: Λίγο πριν ξημερώσει, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, κάθε μέρα από τις 6 ως τις 8.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Μη με ξυπνάς από τις 6 με τη Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Και το Δημήτρη Μαϊδάνη.
1: Και
0: φυσικά σήμερα την Παναγιώτα Χρονοπούλου, που χωρίς αυτήν ούτε να οδηγήσουμε μπορούμε.
1: Είναι και η ζωή χωρίς λιπαρά και ζαμπόν.
0: Μπράβο Δημήτρη μου. Ναι. Δημήτρη μου.
1: Δεν είπα καλημέρα στη Βιβί μου. Στη φίλη μου.
0: Στην
1: Δεν
0: Ελένη,
1: είπα καλημέρα
0: λείπες.
1: Στην Ελένη που κάνει παράπονα. Ήταν κρυμμένη. Καλημέρα στη Χαρούλα την Πειραιώτησα.
0: Καλημέρα σε... Γεια σου ρε Χαρούλα Πειραιώτης. Καλημέρα σε όλους και όλες που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε μαζί
1: και
0: μας.
1: Για να μην μπερδευτείτε, έχουμε 12 Οκτωβρίου που σημαίνει ότι σήμερα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφορούν τα ζυγά. Αύριο είναι τα μονά. Τρίτη και 13.
0: Μπράβο. Άρα από σήμερα ξεκινάει ο δακτύλιος. Αυτό μας λες με λίγα λόγια.
1: Λέω και κάτι ακόμα. Τρίτη και 13 αύριο.
0: Α, το πες αυτό. Θα το λάβω σοβαρά υπόψη μου στα μουσικά μας.
1: Είναι δικό μας, γιατί η άλωση της πόλης τότε έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι περίεργη μέρα.
0: Θα όχι. Θέλω να σου πω επίσης ότι διάβαζα εχθές και στο έστειλα σαν είδηση ότι η καθημερινή μετακίνηση στους δρόμους, μια που λέμε για τα μονά ζυγά, έχει μετατραπεί σε μια αδιάκοπη δοκιμασία υπομονής. Η Λεωφόρος και η Φυσού είναι πλέον από τους πιο επιβαρημένους οδικούς άξονες της Αθήνας. Καταγράφει περισσότερες από 260.000 διελεύσεις οχημάτων καθημερινά. Σύμφωνα με στοιχεία του 24, ο χαμένος χρόνος των οδηγών εξαιτίας των καθυστερήσεων, άκου τώρα, υπολογίζεται σε περίπου 6,5 εκατομμύρια ώρες ετησίως.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και μια μετάφραση αυτού που μόλις είπες, το οικονομικό κόστος που είναι 90 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Αυτή η καθυστέρηση εννοείς.
1: Βέβαια,
0: έτσι έχεις δίκιο. Όλοι θέλουμε να πάμε στις δουλειές μας, όλα αργούν, όλα γίνονται πιο αργά.
1: Σωστά.
0: Και τι θα γίνει είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε μια λύση, να σκάψουμε κάτω από τον Κύφισο, να κάνουμε υπόγεια διάβαση, κάτω από το ποτάμι.
0: Αρουρέι. Η Αθήνα κινδυνεύει να μετατραπεί πάντως έναν απέραντο Κύφισο, αυτό λένε όλοι, το συζητάμε καθημερινά. Ισχύει. Κάποια στιγμή λες το μέτρο του δακτυλίου να βοηθήσει ή είναι απλά ανεπαρκές.
1: Ανεπαρκές είναι και θα στείλω και καλημέρα λόγω της ανεπάρκειας αυτή στην Πόπη, στην Αντιγόνη και στο Θοδωρή το Χείρα. Δεν θα πω καλημέρα στο Θοδωρή. Τροπή μας.

0: Ρεβέκα Ρούση, Στέφανος Κορκολής και φυσικά Δημήτρης Μητροπάνος. Θες να πούμε καλημέρες?
1: Δεν πρέπει να πούμε μια καλημέρα.
0: Και άλλες καλημέρες.
1: Στην Ποθητή δεν θα πεις καλημέρα.
0: Στην Άννα θα πω καλημέρα επίσης. Στην Ερμήρα, στην Γεστημανή, τι ωραίο όνομα. Στην Ευαγγελία, στο Βασίλη, στη Χριστίνα, στο Γιάννη, στον Κώστα, στη Βερόνικα. Πολλά πολλά. Και ευχαριστούμε πολύ, Βερόνικα, για την αλληλεπίδραση και για το επιτόπιο ρεπορτάζ από τη θεατρική παράσταση που είδε το Σάββατο.
1: Δεν θα πεις καλημέρα στον Νίκο στο Βόλο?
0: Α, στον Νίκο στο Βόλο θα πω καλημέρα. Και μια που είπες σε Βόλο και Νίκο, έχω να σε πάω σε μία από τις πιο παράξενες αγγελίες πώλησης εκκινήτου που εντοπίσαμε στη σελίδα του Facebook, Ξεσπιτόγατος λέγεται, με τους χρήστες βεβαίως να επιστρατεύουν το χιούμορ.
1: Νίκος τι σχέση έχει?
0: Είναι από το Βόλο, γιατί στο Βόλο είναι η αγγελία.
1: Άκου Νίκο τώρα.
0: Η αγγελία αφορά μια μονοκατοικία στο Βόλο, η οποία...
1: Σε ποιο σημείο?
0: Τώρα δεν λέει ακριβώς τώρα κι εσύ.
1: Okay.
0: Η οποία πωλείται έναντι 40.000 ευρώ.
1: Δεν είναι ακριβή.
0: Δεν είναι ακριβή. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια.
1: Δηλαδή.
0: Ο ενδιαφερόμενος δεν πρόκειται να αγοράσει ολόκληρο το ακίνητο, αλλά το 75% εξαδιαιρέτου. Και αν αναρωτιέσαι τι συμβαίνει με το υπόλοιπο 25%, αναρωτιέσαι.
1: Ναι.
0: Η απάντηση που δίνει η αγγελία είναι μάλλον απρόσμενη.
1: Δηλαδή.
0: Με απλά λόγια, ο υποψήφιος αγοραστής καλείται να δώσει 40.000 ευρώ για να αποκτήσει το μεγαλύτερο ποσοστό ενός σπιτιού, χωρίς να γνωρίζει ποιος κατέχει το υπόλοιπο 25%. Το εξαδιαιρέτου βέβαια σημαίνει ότι αγοράζει ποσοστό συνειδιοκτησία στο σύνολο του ακινήτου και όχι συγκεκριμένα δωμάτια ή κάποιο ξεχωριστό τμήμα του. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, εκεί στο Facebook δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη, με τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση να είναι απολαυστικά.
1: Δεν είναι. Λογικό, ναι. Δεν είναι.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα? Και λέει, αν ήταν, λένε κάποια από τα σχόλια.
1: Πάντως δεν θα είναι μεγάλο σπίτι αυτό. 40.000 ευρώ εξαδιαιρέτου και αυτά, κανένα σπιτάκι θα είναι.
0: Σκέψου,
1: κανένα γιαπί.
0: Σκέψου το 75% ενός μικρού σπιτιού να είναι δικό σου και το 25% να είναι τι να είναι.
1: Να είναι.
0: Το βεσέ, ξέρω εγώ.
1: Φαντάζεσαι.
0: Όχι.
1: Να πηγαίνει στο διπλανό.
0: Αν ήταν, λέει, το 50, θα βάζαμε και μια γραμμή στη μέση σαν το Κωνσταντίνου και Ελένη, σχολίασε κάποιος. Και τι να κάνει ο ενδιαφερόμενος, να βάλει την Αγγελική Νικολούλη να ψάξει να βρει τον 25%? Πωλείται σκίτσο ακινήτου με μολύβι και κάρβουνο.
1: Πωλείται και το δίνω επιπλωμένο εγώ.
0: Αχ, αυτό έπρεπε να βάλουμε, αλλά θα βάλουμε διόδια.

0: Σταύρος Σιόλας, Φωτεινή Βελεσιότου. Τη μουσική έχει γράψει ο Σταύρος Σιόλας και τους στίχους ο Πόλης Κυριάκου. Και να πω ότι αυτή την Παρασκευή ο Σταύρος Σιόλας θα βρίσκεται στο Γκούσταβ, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι.
1: Θα πάμε.
0: Πάμε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πω επίσης στο φίλο άγνωστο ή στη φίλη άγνωστη, δεν ξέρω ποιος είναι, μου είπε ότι η άλωση της πόλης έγινε 29 Μαΐου. Σωστά, έγινε 29 Μαΐου, αλλά ήταν Τρίτη. Και εμείς το Τρίτη και 13 οι Έλληνες το έχουμε για γρουσουζιά. Γιατί οι ξένοι έχουν, οι Αγγλοσάκρονες, το Παρασκευή και 13.
1: Με το Φρέντι Γκρούκερ.
0: Ακριβώς.
1: Μα στέλνει η Κατερίνα επίσης για το 25% του.
0: Θέλει να το αγοράσει.
1: Όχι.
0: Το έχει εκείνη.
1: Όχι. Φαίνεται στο συμβόλαιο ή στη διαθήκη σε ποιον ανήκει αυτό. Άρα γι' αυτό είναι το εξαδιαιρέτου, μάλλον, ναι, μάλλον. Ποιος ξέρει. Ξέρεις
0: που το λύσαμε.
1: Το λύσαμε το θέμα. Εμείς λύσαμε το μυστήριο με τη βοήθεια της Κατερίνας.
0: Πες μου ποιο πρόβλημα, αν το λύνεις, είσαι ο αστυνόμος Σαΐνης.
1: Θα βάλω και την ωραία μου την Καπαρντίνα τώρα, όσο νόπο.
0: Έβλεπε Σαΐνη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν. Έβλεπα και φρουφρού, όπως έχω πει.
0: Για κάνε μου το φρουφρού και πήγαινε με έτσι στις ειδήσεις.
1: Παπούλη, θα πάμε στο Earth News Radio 105,8, παπούλη, για να ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, έχουμε και άλλα τέτοια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε και εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Και τώρα τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
4: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
3: Γιατί μπορώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Γιατί τα καλύτερα πάντα είναι μπροστά μας.
0: Ακριβώς, και μπροστά μας έχουμε ένα μισάωρο ακόμα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα από την προηγούμενη μια μισή ώρα, Δημήτρη μου.
1: Έτσι θα είναι. Γιατί δεν ήταν καλά?
0: Πολύ καλά ήταν, ρε παιδί μου. Καλύτερα, λέω, να είναι. Αφού κοιτάμε μπροστά, να είναι καλύτερα μπροστά.
1: Στην Αθανασία είπες καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αθανασία.
1: Στο Σπύρο είπαμε.
0: Ναι. Στη Βασιλική, στην Πηγή, στην Αιμή. Αιμή ή Άμη. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, όπως και να έχει τη Χρυσούλα. Και επειδή όλα είναι μπροστά, έχουμε μπροστά μας για απόψε το βράδυ μια πολύ όμορφη παράσταση, πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ χιουμοριστική. Γιατί μιλάμε για μια πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins, που παρουσιάζεται στο θέατρο Horn κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Με τη σκηνοθεσία να την υπογράφει η Έμιλι Λουίζου και να παίζουν πάρα πολύ καλή ηθοποίη: Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Η παράσταση λέγεται Gloria και σύμφωνα με την υπόθεση, μια ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο, πιο γραφείο δηλαδή, στην Κόλαση μάλλον. Το εργασιακό πεδίο μάχης είναι ένα γυαλιστερό γκλαμ περιοδικό που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να βουλιάζει. Αλλά αφιασμένοι νεαροί, κυρίως δημοσιογράφοι, βοηθοί, αρχισυντάκτη, περιοδικατζή και πρακτικάροι προσπαθούν να επιπλέψουν, ενώ αναλώνονται σε λεκτικές διαμάχες, κουτσομπολιά και χιδεότητες. Η έννοια της ομάδας έχει ακυρωθεί. Η φιλοδοξία, η ακόρεστη δίψα για κυριαρχία και η προσωπική άνοδος είναι τα μοναδικά ζητούμενα και η συναδελφικότητα βγαίνει από το λεξιλόγιο με την εκμετάλλευση, την υποκρισία και το κυνήγι της δημοσιότητας και το ψέμα να επιβάλλονται και να κυριαρχούν. Πολλά μου θυμίζουν να μιαν αυτά όλα, να ξέρεις.
1: Και είναι για σήμερα η παράσταση.
0: Είναι για απόψε.
1: Είσαι προσκλήσεις. Έτσι,
0: για απόψε στις 8.
1: Μα είναι Δευτέρα.
0: Μια χαρά είναι η Δευτέρα για θέατρο. Λέγεται Gloria η παράσταση. Θέατρο Horn, Αμερικής 10 στις 8.
1: Και να ακούσουμε Gloria Gaynor.
0: Όχι, δεν θα ακούσουμε Gloria Gaynor. Θα πεις πρώτα τους τρόπους που θα τους στείλουν το μήνυμα.
1: Λοιπόν, οι τρόποι είναι γνωστοί, τους ξέρουν. Στέλνετε μήνυμα στο ονοματεπώνυμό σας, αριθμό κινητού και Gloria γράψτε. Στο Viber.
0: Ωραιότατα. Δεν ξέρω γιατί γελάς, αλλά εμείς θα ακούσουμε Gloria από Laura Branigan.
1: Γιατί είδα το χεράκι σου που μου έκανε νόημα.

0: βάλουμε μουσική για να φύγουμε χορεύοντας, αλλά θα πούμε τον καιρό, γιατί από αύριο, Μικαέλα, αλλάζει και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Θα έχουμε και θυελώδεις βόρειους ανέμους, που μάλιστα την Τετάρτη θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και θα έχουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα για την Αθήνα να πω ότι ο καιρός θα είναι γενικά αθλιός σήμερα, με διαστήματα συννεφιάς και πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη, καθώς ο Βαρδάρης θα πνέει με ένταση που θα φτάνει τα 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σου πω κάτι. Σήμερα το πρωί πάντως είχε 20 βαθμούς. Είχε ζέστη και υγρασία.
0: Έχει υγρασία πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ άσχημο όλο αυτό.
0: Είναι άσχημο. Τι να κάνουμε.
1: Κοίτα πώς έγιναν τα μαλλιά μου. Σγούριναν.

0: Είναι η Γκατζοτιλό.
1: Ναι.
0: Είναι η Ελιάνα Τσαπατσάρη.
1: Ναι.
0: Θα σε πάρω να φύγουμε και πού θα πάμε?
1: Θα φύγουμε σε λίγο και θα πάμε χωρίς να κοιτάζουμε πια το χθες. Αλλά σε λίγο θα φύγουμε. Κάτσε να παίξεις το τραγούδι.
0: Μ' αρέσει αυτή η ερμηνεία της Ελιάνας.

0: Θα σε πάρω να φύγουμε λοιπόν σιγά σιγά. Θα πω όμως μια καλημέρα στη Θεανό στο Γήθιο.
1: Να την πεις την καλημέρα. Έχουμε πολλές καλημέρες από όλους όσους μας στείλατε μηνύματα για τις προσκλήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε τόσο ενεργά και στις θεατρικές μας παραστάσεις. Εμείς λοιπόν τώρα θα σας αφήσουμε, Δημήτρη μου.
0: Ακριβώς. Έρχεται η Κόκκινη Σβούρα. Έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου αμέσως μετά και μετά η Άντρη Βασιλιάδου και μετά την Άντρη Βασιλιάδου κτλ.
1: Η Ελένη Γιαννοπούλου. Να σου πω κάτι. Εμείς όμως κοιτάμε μόνο μπροστά, είπαμε. Δεν κοιτάμε πια το χθες, ε.
0: Όχι, αύριο θα είμαστε μαζί.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Και αύριο είναι Τρίτη και 13.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή το λύσαμε προηγουμένως, Τρίτη και 13 να πούμε ότι ήταν η πρώτη λεϊλάτηση. Εντάξει, να μην τα πω αυτά.
1: Να τα πεις, πρέπει να φύγουμε.
0: Θα τα πω αύριο.
1: Να τα πεις αύριο πιο συγκεκριμένα.
0: Ναι, βέβαια.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα στριφογυρίζει στον κήπο του Μουσείου Βορέ. Έχει ένα χαρτί και ένα μολύβι. Έχει και μία πολύ σοβαρή απορία, δηλαδή πόσα λουλούδια μπορείς να μαζέψεις χωρίς να κόψεις ούτε ένα.
1: Κόκκινη σβούρα, καλώς όρισες στο Μουσείο Βορέ και στον κήπο μας. Αυτό τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε να μαζευόμαστε εδώ με παιδιά από 8 έως 14 χρονών σε μια σειρά από εικαστικά εργαστήρια που ετοιμάσαμε μαζί με την εικονογράφο Τάνια Τσιμάτη. Κόβουμε χαρτιά εμπνευσμένα από τα γλυπτά, τυπώνουμε λουλούδια από τον κήπο, χαράζουμε σπραγίδες με μοτίβα από τη λαογραφική συλλογή και φτιάχνουμε τα δικά μας μικρά έντυπα, τα λεγόμενα ζιν. Και κάτι σημαντικό. Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά σε όλους. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ζωγραφική ή να έχεις κάνει κάτι παρόμοιο ποτέ. Χρειάζεται μόνο περιέργεια και διάθεση να παίξεις και να δημιουργήσεις. Γιατί εδώ ανάμεσα στα έργα και στη φύση, ο χώρος σου βοηθάει από μόνος του. Κάτι σε αυτό το μουσείο σε κάνει να θέλεις να το κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά.
0: Έφη, διαβάζα για το εργαστήριό σας και είδα ανάμεσα στις λέξεις λουλούδια και τη λέξη μήτρα. Μη μου πεις ότι τα λουλούδια χρειάζονται γιατρό, αλλά πες μου στα αλήθεια πως το φελιζόλ θα μας βοηθήσει για να γεννηθεί ένα σχέδιό μας ξανά και ξανά.
1: Όχι, όχι, γιατρό. Στη χαρακτική μήτρα λέμε την επιφάνεια από την οποία τυπώνουμε. Στο εργαστήριό μας είναι ένα κομμάτι φελιζόλ σαν αυτά που βρίσκουμε στις συσκευασίες. Είναι μαλακό, οπότε τα παιδιά σχεδιάζουν πάνω του με ένα απλό μολύβι, πατώντας λίγο και κάθε γραμμή γίνεται ένα μικρό αυλάκι. Μετά περνάμε μαύρο μελάνι με ένα ρολό, ακουμπάμε από πάνω ένα χαρτί και το τρίβουμε με ένα κουτάλι της κουζίνας. Σηκώνουμε το χαρτί και εμφανίζεται το σχέδιο και μάλιστα ανάποδα, σαν σε καθρέφτη, που είναι πάντα μια μικρή έκπληξη. Και το ωραίο είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε ξανά και ξανά. Κάθε τύπωμα βγαίνει λίγο διαφορετικό, άρα κάθε φορά είναι μοναδικό. Είναι μια τεχνική τόσο απλή που τα παιδιά μπορούν να την επαναλάβουν και στο σπίτι με υλικά που ήδη έχουν.
0: Έφη, τι μπορεί ένα παιδί και ένα λουλούδι ή ένα παιδί με ένα λουλούδι να τυπώσουν σε ένα χαρτί που δεν ζωγραφίζεται με απλό μολύβι?
1: Ωραία ερώτηση. Το λουλούδι δίνει το σχήμα του, το παιδί δίνει τη φαντασία του. Και μαζί μπορούν να δημιουργήσουν ένα λουλούδι που δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο κήπο. Γιατί αν δώσεις το ίδιο λουλούδι σε 10 διαφορετικά παιδιά, θα προκύψουν 10 τελώς διαφορετικά σχέδια. Γι' αυτό στα εργαστήρια δίνουμε έμφαση στη διαδικασία και όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Να παρατηρούν, να πειραματίζονται, να ξαφνιάζονται και να ξαναδοκιμάζουν. Πιστεύουμε ότι όλοι είμαστε δημιουργικοί.

0: εκεί. Απλώς μεγαλώντας, πολλές φορές το ξεχνάμε. Τα παιδιά ευτυχώς δεν το έχουν ξεχάσει ακόμα και ευχόμαστε να μην το ξεχάσουν ποτέ. Έτσι φεύγουν από εδώ με την αυτοπεποίθηση να δοκιμάζουν και με τη χαρά της δημιουργίας. Και φυσικά με τα τυπώματά τους για να θυμούνται ότι μάζεψαν λουλούδια χωρίς να κόψουν ούτε ένα.
1: Φαντάζομαι ότι στο τέλος του εργαστηρίου θα έχουμε μια ολόκληρη ανθοδέσμη. Μέχρι όμως να έρθω, θέλω μια βοηθιούλα. Πες μου πού να στριφογυρίζω στον κήπο για να δω και να τυπώσω κάτι που κανείς άλλος δεν έχει προσέξει μέχρι σήμερα.
0: Ο κήπος του Μουσείου Βορέ είναι σαν ένα κυνήγι θησαυρού. Κάθε γωνιά είναι διαφορετική και κάθε γωνιά κάτι κρύβει. Σε ταξιδεύει, σε γοητεύει, σχεδόν σε μεθάει. Εμένα προσωπικά με μαγεύει το υδάτινο στοιχείο, το νερό. Η ελληνική κήπη είναι συνήθως πιο ξερή, πιο τραχής, πιο άγρη. Εδώ όμως, σε αυτό το μεσογειακό κήπο, θα βρεις μικρές βρύσες και λιμνούλες. Λοιπόν, Κοκκινισβούρα, στάσου για λίγο δίπλα σε μια λιμνούλα και κοίτα προσεκτικά. Θα δεις φυτά να καθρεφτίζονται στο νερό, ψαράκια να γλιστράνε, έντομα να πετάνε από πάνω. Ολόκληρα μικρά οικοσυστήματα σε δράση δηλαδή. Και αν δυσκολευτείς να τα βρεις, ρώτα τα παιδιά. Γιατί όπως ξέρουμε, εκείνα βρίσκουν πάντα πρώτα ό,τι εμείς οι μεγάλοι δυσκολευόμαστε να παρατηρήσουμε. Έλα λοιπόν με ένα μολύβι, ένα χαρτί και τα μάτια σου ανοιχτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις εδώ.
1: Η designer Έφη Κουκιά ξεναγεί την Κοκκινισβούρα στο εργαστήριο που υλοποιεί στο Μουσείο Βορέ και τη ρωτά πόσα λουλούδια μπορείς να πάρεις σπίτι. Ήταν η Κοκκινισβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της Βούρας ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και 3 διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Η Λάουρα ήταν εδώ. Τι είπα να πει η οικογένεια κανονική?
12: Ναι, μαμά, ένας μπαμπάς και ένα παιδί.
13: Μα η δική μου είναι διαφορετική.
14: Λες να είναι απλώς άνθρωποι που αγαπιούνται πολύ.
15: Ή μήπως φίλοι που ζουν μαζί.
11: Η Λάουρα ήταν εδώ. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς.
16: Η Λάουρα ήταν εδώ.
17: Για ανθρώπους από 5 ετών.
18: Από 11 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο.
19: Από τη Συντεχνία του Γέλου.
20: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Παπαζόκια, Ακύλας και Ορχήστρα Συγχρόνης Μουσικής της ΕΡΤ. Τι είναι ο τρόπος να ξεκινήσει η βόλτα, είναι ο τρόπος να ξεκινήσει η εργάσιμη εβδομάδα. 7 λεπτάκια μετά τις 8 μπήκαμε στο μαγικό αριθμό 285, 285η ημέρα της χρονιάς. Στρογγυλά, στρογγυλά, 80 μερούλες του μήνα, ναι, του 2026, για να φύγει από εδώ, για να πάει παραπέρα, να κάνει κι άλλα. Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Τα γόνατα μου κάνουν χριτσι-χριτσι, μεγαλώνω. Είναι στην Ισπανία εθνική γιορτή για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμπο το μακρινό 1492. Και είναι η μέρα που η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Πάρε δώσε, Ισπανία. Δίνω, παίρνω. Ανακαλύπτω, καλύπτω. Ναι. Πώς είστε, κουραστήκατε, ξεκουραστήκατε, τσεκαρό Δευτέρα. Άγριο ξύπνημα, άγουρο ξύπνημα, δύσκολο ξύπνημα. Πες μου, αν είσαι. Εγώ ναι, καταλάβατε.

Σάββατο, λοιπόν, βλέπω τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνετε, τα έχετε δει, τα ξέρετε. Εδώ στην Αθήνα, αύριο και μεθαύριο, θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα ξεχάσουν να κλείσουν. Πολύ το νερό. Και πτώση της θερμοκρασίας παντού. Σχεδόν τώρα που μιλάμε, έχει 17 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στη Χαλκίδα και στην Καβάλα. 18 δείχνει το θερμόμετρο στην Κόρινθο, 16 σε Καλαμάτα, 15 σε Λάρισα, 12 στα Γιάννενα, Μύκονος 21, άλλη κατάσταση. Και Ηράκλειο 21, άλλη κατάσταση. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10, στη βόλτα του δεύτερου, στην ελληνική ραδιοφωνία. Για να μιλάμε 2, 10, 60, 13, 168 και 9. Για να στείλετε το ωραίο σας το μήνυμα το γραπτό. Δεύτερο πρόγραμμα. Πληκτρολογείτε πάνω-πάνω ψηλά στο Viber. Και το στέλνετε λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμεις τη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλυκά.

Είναι και αυτή μια προσέγγιση. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Είναι και αυτό. Όσα λιγότερα ξέρω, τόσο καλύτερα. Όσα λιγότερα μαθαίνω, τόσο καλύτερα. Όσο είμαι μέσα στο καβουκάκι μου, τόσο πιο μεγάλη ασφάλεια νιώθω. Είναι και αυτή μια προσέγγιση. Εγώ θα τα πω παρόλα αυτά. Όλα αυτά που έχουν συμβεί μες στο Σαββατοκύριακο, αυτά με τα οποία ξυπνήσαμε, ξημερωθήκαμε σήμερα, στο πρωινό της Δευτέρας, αυτά που βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή ψηλά-ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς η έξαρση στην οποία βρίσκονται τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, Ρωσία-Ουκρανία από τη μία, Μέση Ανατολή από την άλλη. Ο διπλωματικός αναβρασμός στο Ρωσο-Ουκρανικό μετά την φνιδιαστική πρόταση του Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ακόμη η Ρωσία δεν έχει απαντήσει επίσημα ότι δέχεται. Εν τω μεταξύ, βόμβες, ρουκέτες, βομβαρδισμοί σε ζωτικές υποδομές εξακολουθούν να συμβαίνουν, το οποίο σημαίνει και καταστροφές και θάνατοι και χαμένες ανθρώπινες ζωές, πολλές υλικές ζημιές και πολλές ζημιές σε σταθμούς ενέργειας, ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου. Βουλευτές ρεπουμπλικανοί ζητούν να μην ισχύσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας για τον ντίζελ. Χαμός μέσα στο Σαββατοκύριακο, χαμός. Κάποιοι Ευρωπαίοι στηρίζουν, κάποιοι αντιδρούν. Έχουμε κλιμάκωση της κρίσης και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την προφυλάκηση του, ακούτε τι λέω τώρα εγώ τώρα, του αρχηγού του Λάος και της συζύγου του και άλλων 6 ανθρώπων που εμπλέκονται στην μεγάλη υπόθεση απάτης. Τώρα, ναι. Έχουμε άρωμα μαφία στη δολοφονία της Γλυφάτ. Πολύ αστυνομικό δελτίο, κυρίως αστυνομικό δελτίο, σχεδόν μόνο αστυνομικό δελτίο. Γλυφάδα, δολοφονία, δολοφονική επίθεση, πίσω από την οποία βρίσκονται μάλλον διασυνδέσεις με Greek Mafia και προσωπικές διαφορές και ανοιχτοί λογαριασμοί. Και σήμερα κλειστό το σχολικό κτίριο της Γκράβας, γιατί υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει οσμή αερίου, τηλεκπαίδευση για τα παιδιά εκεί. Και είχαμε και τα ματσάκια χτες, 1-0 ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού, πρώτη νίκη του Αστέρα Τρίπολης τον Ατρόμητο, 3 κόρνια, 3 γκόλ η ΑΕΚ, 3-0 τον Όφη μέσα στην Φιλαδέλφια και ο Ηρακλής κέρδισε το Λεβαδιακό και η Κηφισιά 2-0 τον Πανελτόλικο. Σήμερα πάω Καλαμάτα. Την Αριανάρα να μην ξεχάσω, 3-0 κέρδιζε, 3-2 κέρδισε τελικά το Βόλο. Ωραίο μάτς.

Κοντινές και μακρινές καλημέρες. Κλείνει το πρώτο ημίωρο της Βόλτας, άρα ήρθε η ώρα τους. Καλημέρα στα Εξάρχεια, το γαλάτι στη Νέα Σμύρνη, Πάλιο Φάλιρο, Κύψελη, Καλογρέζα, Θράκο Μακεδόνες, Καλυθέα, Λένορμαν, Μαρούσι, Παρνηθά και Πάρκο Τρίτσι. Καλημέρα στην Κίμολο, τη Θεσσαλονίκη και το Flyover και την πλατεία Αριστοτέλους, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Καβάλα και Νέα Ηρακλίτσα, Τρίπολη, Φολέγανδρος, Ανάφη, ωραία τα νησιά, Πέραμα, Καλαμπάκα και Γαύρος, Άγιοι Θεοδωροί, Ηράκλειο, Λουτράκι, Ρόδος, Άμφισσα, Θήβα. Είχατε ωραίο Σαββατοκύριακο με το Κιθερόνα Στρέιλ, μαθαίνω. Καλημέρα στην Δράμα και το Οχυρό, τους Γαργαλιάνους, την Αίγινα, την Κέρκυρα, την Τζιά, τη Χιμάρα, την Πτολεμαϊδά. Πάμε για τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία αντίδραση από τη Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με τους Financial Times. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο βάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Εντός της ημέρας παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθη και εξετάζεται ο γιος της. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
8: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
9: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
8: Σας τορκίζομαι.
7: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
8: Βασισμένο στη νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
8: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
11: Μαρία Παπαλάμπρου.
10: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
7: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Σάββατο που μας πέρασε ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Φέτος το θέμα που έθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε σχέση με την ημέρα ήταν, αν το βάλω σε τίτλο, «Πραγματικές εμπειρίες που ακούγονται, αληθινές φωνές και πραγματική αλλαγή». Έχει αρχίσει να μπαίνει πολύ ψηλά στην ατζέντα της κουβέντας, της συζήτησης, ό,τι έχει να κάνει με αποϊδρυματοποίηση, ό,τι έχει να κάνει με το ρόλο των ίδιων των πασχόντων στις πολιτικές που χαράζονται για την ψυχική υγεία. Και αν το δω λίγο πιο ανοιχτά το θέμα, σας το λέω συνέχεια αυτό, αν το δω με αριθμούς, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως, 1 δισεκατομμύριο παιδιά, ζουν με κάποια ψυχική διαταραχή. Αυτό λένε τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πάνω από το 75% αυτών των ανθρώπων, του 1 δισεκατομμυρίου δηλαδή, ζουν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος ή μεσαίου εισοδήματος, που σημαίνει παραμένουν χωρίς θεραπεία. Το 22% των ενηλίκων εμφανίζει ψυχολογική δυσφορία. Εδώ στην Ελλάδα, 1 στους 2 εργαζόμενους πηγαίνει με μεγάλο βάρος στη δουλειά του το πρωί. Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 2 στους 10. Εμείς είμαστε 5 στους 10. Ξεκινάμε και πριν πατήσουμε το ποδαράκι μας μέσα στη δουλειά, το έχουμε το βάρος. Έτσι. Καταγράφονται πολλά στοιχεία. Ψάξτε, δείτε, βρείτε. Ακόμη και από το χαμόγελο του παιδιού, στοιχεία που αφορούν εκατοντάδες παιδιά, εκατοντάδες έφηβους που χρειάζονται στήριξη και υποστήριξη σε θέματα επιβίωσης, σε θέματα αυτοκτονικότητας, αυτοτραυματισμού. Διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε για να προλάβουμε. Αυτό το ρημάδι, το κοινωνικό στίγμα μας έχει φάει τόσα χρόνια.

Μπράβο σας οπωσδήποτε, Παντελή μου. Παντελής Θαλασσινός και μια χοροδία, ένας και ένας όλοι. Μιλούσα για την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και για το μήνυμα που έλεγε τώρα ο Παντελής, ο Θαλασσινός, για να επικοινωνούμε για ό,τι έχει να κάνει με το μέσα μας. Υπάρχουν πολλές γραμμές βοήθειας, πολλές γραμμές συμβουλευτικές, πολλές γραμμές άμεσες. Ας πούμε το 1306 που είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, ή το 1018 που είναι η Γραμμή της Παρέμβασης για την Αυτοκτονία, ή το 1056 που είναι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS από το Χαμόγελο του Παιδιού, 1306, 1018, 1056. Δεν είναι αριθμοί σκέτη.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Λοιπόν, έχουμε και λέμε 12 του μήνα Οκτώβρη. Τέτοια μέρα δημιουργείται, γίνεται αρχή, πρεμιέρα για το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο, το Oktoberfest. Γερμανία, Βαυαρία, Σαξονία, 1810 η πρώτη του φορά, με αφορμή τους γάμους του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Τέτοια μέρα το 1847 ιδρύεται στο Βερολίνο η Siemens από τον Werner von Siemens, Γερμανό εφευρέτη και βιομήχανο. Τέτοια μέρα Όθωνας το 1862 εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα, πώς αλλιώς. Και 1944 έχουμε την ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας και του Πειραιά, απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ήταν πρωινό της Πέμπτης, ηλιόλουστο, οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους και τους Πειραιώτες να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν την απόλυτα επίσημη πλέον απελευθέρωση, το τέλος της γερμανικής κατοχής. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Έχουμε... τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Ευεργέτης Ανδρέας Συγκρός. Τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσσας. Έχω διάφορα να σας πω μετά για το Μίμη Πλέσσα. Τέτοια μέρα έρχεται στη ζωή και η Μάρθα Βούρτση, ασύλληπτη Ελληνίδα ηθοποιός. Τη μάθαμε πιο πολύ σε δραματικούς ρόλους, αλλά ήταν φανταστική, καταπληκτική και στους κωμικούς της ρόλους.

Κανένας μπάτς και κανένα κύμα δεν φύσηξε, για αυτό που θα σας πω τώρα. Ήταν ο Μπάπης Σέρτος που τραγούδησε το τραγούδι Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Κανένας μπάτς και κανένα κύμα, αλκοόλ ήταν μάλλον ο λόγος. Είδατε αυτό στο Ουζερί το βίντεο στη Θεσσαλονίκη? Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε Ουζερί με τους θαμώνες να κάθονται στα τραπέζια. Αν δεν ήταν ζαρτινιέρες, πραγματικά δεν ξέρω σήμερα τι θα συζητούσαμε. Δραματικές οι εικόνες. Έπεσε το αυτοκίνητο πάνω τους. Πάνω στους ανθρώπους, με φόρα, τρομερή. Καθόντουσαν οι άνθρωποι, τρώγανε, διασκεδάζανε. Σακ, το αυτοκίνητο απάνω. Όχι επιστημονική φαντασία, όχι θρίλερ, όχι τίποτα. Είχε πιει, λέει ο άνθρωπος. Τι να πεις τώρα, δηλαδή. Τι να πεις τώρα.

Τράβα, τράβα, τράβα, καροτσέρι, τράβα. Αυτός ήταν ο Μπάμπης Γκολές που τραγούδησε Απόστολο Χατζηχρήστο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της Βόλτας, κάπως έτσι. Καλημέρες παιδιά, στο Καρβούνι και στην Κυπαρισία, στο Γαλαξίδι, το Λονδίνο, το Καρπενί, σήμερα σε ξύλο λέει το Τζάκι ήδη, στο Τκάρδι. Σάμος, Παλιό Καρλόβα, Συσιτία, Βιέννη, Ερατινή και Μαριολέτα, εκεί στη Φωκίδα, Ρέθυμνο, Πρέσπα, Πάρος, Αγόριανη, Παρνασσός, Κίσαβος, Στόμιο, Αμίντεο, Κος, Χίος, Παύλος Βιωτίας, Πολυκάρπη, Εύβοια, Λευκάδα, Κουφάλια, Θεσσαλονίκη και Πόλη και Καμάρι και Άσος και Κορινθία.

άλλες καλημέρες στην Καρδίτσα, τη Λίμνη Βνοκόβου, τη Λέρο, τον Κίτρο της Πιερίας, το Λεωνίδιο, την Αράχοβα, γεια σου Χαλάνδρη και Πειραιά και Πατησίων και Άλιμε και Μοσχάτο, Βάρκιζα, Πετρούπολη, Παιανία, καλημέρα εταιρεία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός, γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σας το έλεγα για την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, αυτή είναι η μουσική του Αλεξίδ για την τηλεοπτική σειρά της Ερτένα, το παιδί. Η σειρά είχε πάνω από 18 εκατομμύρια θεάσεις μέσα στο Netflix. Το παιδί είχε πάνω από 18 εκατομμύρια θεάσεις μέσα στο Netflix. Κάναμε μια κουβέντα πριν από κάνα μήνα, 1,5, για την σειρά αυτή. Την Πέμπτη που μας πέρασε, βραβεύτηκε στην κατηγορία International Competition, στον διεθνή διαγωνισμό κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σειρών στην Σεούλ. Πήρε το βραβείο του 2026 για την καλύτερη σειρά ανάμεσα σε πολλές και σημαντικές από όλο τον κόσμο. Συμμετείχαν 352 παραγωγές στο φεστιβάλ αυτό από 46 χώρες και περιοχές. Προφανώς η απήχηση του θεσμού είναι διεθνής. Προφανώς το επίπεδο του ανταγωνισμού εκεί είναι ιδιαίτερα ψηλό. Υψηλό, συμμετέχουν σειρές που έχουν πάρει Emmy, που έχουν πάρει Golden Globes, που έχουν πάρει και τι δεν έχουν πάρει από πολλές πλατφόρμες, από το Netflix και το Apple TV μέχρι το HBO και τα λοιπά. Συμμετείχε και ο Βαρδής Μαρινάκης με την υποψηφιότητά του ως καλύτερος σκηνοθέτης για τη Μεγάλη Χήμερα. Το νέο έχει να κάνει με το παιδί, γιατί το παιδί ξανάρχεται στην ΕΡΤ, ξανάρχεται από το Γενάρη και μετά, ξανάρχεται με μια σειρά 8 επεισοδίων και τον υπέρτιτλο «Το παιδί, η επιστροφή». 8 νέα επεισόδια για την τηλεοπτική σειρά που αγαπήσαμε, την τηλεοπτική σειρά με επίκεντρο έναν νέο άνθρωπο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και την πολύ ετερόκλητη παρέα ανθρώπων που συγκεντρώνεται γύρω του. «Το παιδί, η επιστροφή», με το καινούριο χρόνο στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο netflix.gr. Αυτά είναι ωραία νέα.

Μ' αρέσει αυτό το γέλιο στο τέλος πολύ. Κώστας Λιβαδάς στα σύνθεση και στίχο, η Ελένη Τσαλγοπούλου στη φωνή και στο «Είναι εντάξει» μαζί μου. Και σε αυτόν τον πολύ αλέγκρο ρυθμό, έτσι προσπαθούμε να τον μεταφέρουμε στο πρωινό της Δευτέρας, γιατί αν μας έχει πάρει ήδη από κάτω, δεν μαζεύεται όχι μέρα, η εβδομάδα ολόκληρη. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, δεύτερο πρόγραμμα στην ακρόαση. Καλημέρα στους καινούριους της παρέας. Καλημέρα και σε εσάς που είστε εδώ από νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ο τρόπος να φτάσει εδώ στο στούντιο το τηλεφώνημά σας να μιλήσουμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο τρόπος να φτάσει μέσω γραπτού μηνύματος ή η σκέψη σας, η διάθεσή σας μέσω Viber. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Έστειλε πριν από λίγο να μείνουμε η Άρτεμις, λέει: άμα είσαι παιδί, είναι φανταστική μέρα σήμερα να πας σχολείο. Στην αρχή προβληματίστηκα και μετά από κάτω, επειδή κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει. Καλό. Είδα ένα σύνθημα στο κέντρο του γηπέδου που λίγο μου χτύπησε στα νεύρα και κάπως λίγο πρέπει να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πέφτει πολύ ξύλο μέσα στα γήπεδο. Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Έτσι ήταν και παλιά ή δεν το θυμάμαι. Τρίτο, θέλω να μιλήσω για ένα παίχτη του Παναθηναϊκού και όχι για την χτεσινή του εμφάνιση. Θέλω να μιλήσω για τον Ανδρέα Τετέ που πριν από λίγο καιρό έλαβε ένα βραβείο ακτιβισμού ποδοσφαιριστών και με αφορμή αυτό το επίτευγμα μίλησε για την προσπάθεια που καταβάλει καθημερινά από τη γωνία του, από το μετερίζι του, για την ένταξη των προσφύγων και την καταπολέμηση του ρατσισμού στη χώρα μας. Είναι σημαντικό τα πιτσιρίκια, οι πιο νέοι, αυτοί που είναι να γίνουν σαν και εμάς, να έχουν τέτοια πρότυπα. Που έχουν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους, έχουν την προσοχή επάνω τους, αλλά μας θυμίζουν τι πάει να πει ευθύνη. Μας θυμίζουν τι πάει να πει ρατσισμός, διακρίσεις, τι πάει να πει αμοιβαία βοήθεια. Ανοίγουν το στόμα τους και μιλάνε και λένε πράγματα που θα έπρεπε να τα ακούμε από περισσότερους ανθρώπους που θαυμάζουμε. Αυτά και κλείνω την παρένθεση.

Η συγκλονιστική φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου, η διασκευή του Paper Cut, το λόγο του Βαγγέλη Γκούφα, η μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου, η φωνή της Ηρώς, της Ηρωσαΐ, αυτό το τραγούδι που δεν έχει αρχή και από ό,τι φαίνεται κακοκαιρία δεν έχει αρχή, θα είναι μεγάλη και χρειάζεται προσοχή. Διαβάζω τώρα τις τελευταίες προειδοποιήσεις για τις καταιγίδες και τις πλημμύρες που έρχονται. Διάβαζα τη δήλωση του κυρίου Μαρουσάκη, του μετεωρολόγου. Θα είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή σε ό,τι αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες για τα επόμενα 24 ώρα. Όχι έρχεται το φθινόπωρο, αλλά φέρνει μαζί του και μια δόση χειμώνα, είπε ο κύριος Μαρουσάκης. Μας έρχεται από αύριο το πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας που μετατοπίζεται από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη προς τα κάτω. Συνδυάζει αυτά που σας είπα, καταιγίδες και αυτά, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ακόμη και χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά. Ετοιμάζονται για χιόνια και στον Όλυμπο ετοιμάζονται για χιόνια και πάνω εκεί στην Αράχοβα οι πληροφορίες λένε. Δεν είναι απλές οι συννεφιές, δεν θα είναι απλές οι βροχές, δεν θα είναι απλά καταιγίδες, δεν θα μπουν απλά καταιγίδες στη ζωή μας. Θα είναι και τοπικά ισχυρές. Από αύριο το καινούριο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο συνδυάζει και πτώση της θερμοκρασίας, μπορεί να συνοδεύεται και από πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε περιοχές πάνω από τη θάλασσα. Νότια Θεσσαλία σποράδες, Χαλκιδική Εύβοια, Αττικό Βοιωτία, Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα είναι οι περιοχές που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για τα καιρικά φαινόμενα. Από την Πέμπτη και μετά λίγο βελτιώνεται και μετά ξανά φθινόπωρο κανονικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει και εδώ χειμώνα και αυτή η δεύτερη φάση.

0: φωτιά.
1: Αυτό είναι ο Παύλος Παυλίδης. Κάπως έτσι θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Τη σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Τίτλοι και επιστρέφουμε. Μέχρι τότε, καλημέρες στον Άλυμο, τα Εξάρχεια, την Κηφισιά, το Καλαμάκι, τον Οροπό και πιο μακριά, τη Σκύρο, τις Οικές, την πόλη της Θεσσαλονίκης, τη Σφάκα, εκεί στο Λασίθι, την Κίμη, τον Ιμφαίο, την Αλεξανδρούπολη, τη Λίμνη και την πόλη των Ιωαννίνων, χαίρετε στο Στρασβούργο, τη Φλόρινα. Καλημέρα στην Κέρκυρα, το Μεσολόγγι, την Κοζάνη, τη Μάνη, τη Βελιγοστή, την Αστυπάλαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Αμερικανικές απειλές για πάγωμα πληροφοριών και προμήθειας όπλων προς το Κίεβο. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Στρατιωτική βοήθεια ζητά το Ριάτ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η περιφερειακή σύγκρουση στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας της Κάγια Κάλλας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Πλήγματα δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοι από ντρόουν και βαλιστικό πύραυλο στα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Δύο ναυτικοί αγνοούνται. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 103,48 δολάρια το Brent. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αγγλία. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Στη φυλακή οδηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία της Κράβας. 4.000 μαθητές σε τηλεκπαίδευση εν αναμονή του πορίσματος των τεχνικών ελέγχων για την οσμή αερίου. Στις 11 κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω από 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του μέτρου. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στους δικαιούχους. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Επειδή δεν μου αρέσει καθόλου να κρύβω τα λόγια μου, ούτε τις σκέψεις μου, διαβάζω στην LIFO αυτό που ανέβηκε πριν από δύο λεπτά, ένα άρθρο που υπογράφει ο Δημήτρης Πολιτάκης με τον τίτλο «Σπουδές φίλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης». Και είναι σαν να έχει βάλει όλη μου τη σκέψη σε ένα κείμενο. Εχθές, όσοι είδατε το χτεσινό ντέρμπι, βλέπατε στο κέντρο του γηπέδου, στην οθόνη, το ίδιο ομοφοβικό μήνυμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και δεν έχει να κάνει με φανατικούς οπαδούς, δεν έχει να κάνει με μηνύματα τύπου λευτεριά στα αδέρφια μας ή οτιδήποτε, αλλά έχει να κάνει με ένα πανό που βρισκόταν στο κέντρο του γηπέδου, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, σε όλη τη διάρκεια του χτεσινού παιχνιδιού των αιώνιων. Είναι αλλιώς να ακούς ένα ομοφοβικό μήνυμα ή ένα σεξιστικό μήνυμα ή ένα σύνθημα, που γενικώς σε όλα τα γήπεδα, δόξα τω Θεώ, τέτοια έχουμε, βόηθα Παναγία, τέτοια έχουμε. Αλλά είναι σοκαριστικό να βλέπεις ένα μήνυμα μίσους μπροστά σου στην τηλεόραση, σαν να είναι το πιο κανονικό πράγμα σε όλο τον κόσμο. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτό το πανό δεν κατέβηκε ποτέ. Έμεινε εκεί πάνω 90 ολόκληρα λεπτά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δυστυχώς συμβαίνει.

Ότι είναι χυδαίο, ότι είναι απαράδεκτο, ότι είναι εκτός λογικής, καλό είναι να το ξεριζώνουμε ο καθένας στο κομματάκι που το αντιστοιχεί, γιατί έτσι θα μεγαλώσει αυτό και θα γίνει δεδομένο. Ο Ρέστης Ντάντος έγραψε και τραγούδησε μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη αυτό το «Ξερίζω σε τα πια». Άκουγα αυτό και μου ήρθε τούτο εδώ στο μυαλό. Έχει τα λόγια της Ιωάννας Κολυμιάτη, τη μουσική του Μίλτου Μάτσα. Μάτσα. Μίλτου Μητσιά. Κάτι λέει ο Μήνος και ο Μάκης τώρα. Τέλος πάντων, ναι. Τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς.

Τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, το μακρινό 1924. Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν ένα τραγούδι με τα λόγια της Δανάης Στρατηγοπούλου, με τη μουσική του, με τη μελωδία του, με τη φωνή του Κώστα Χατζή, από τους πιο σημαντικούς, από τους πολυγραφότερους Έλληνες συνθέτες. Ένας άνθρωπος που κινήθηκε με απόλυτη χάρη ανάμεσα στη τζαζ και την ελαφρά μουσική και περπάτησε και στους δρόμους του λαϊκού τραγουδιού και γενικώς χρησιμοποίησε όλες τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Σας το έλεγα και από την αρχή της εκπομπής, ένα κομματάκι της είναι αφιερωμένο στα τραγούδια του.

Σαν χορευτής, ο Μίμης Πλέσας περπατούσε από το ένα είδος μουσικής στο άλλο, τόσο φυσικά όσο εμείς ας πούμε αναπνέουμε. Από την μπαλάντα στο λαϊκό, από την τζαζ στο έντεχνο, στο πολύ λαϊκό, στο βαρύ ζεμπέκικο, όλα τα γράψει.

Αναλογίζομαι τι ζωή έζησε ο Μίμης Πλέσσας, με πόσους ανθρώπους συνεργάστηκε, από την ορχήστρα ελαφράς μουσικής της ΕΡΤ μέχρι τις συνεργασίες του με τον Γιάννη Νταλιανίδη, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ποιος δεν τον τραγούδησε, από τη Μούσχουρη και τη Βάνου μέχρι την Κουμιώτη, τον Βοσκόπουλο, τον Διονυσίου, τον Πουλόπουλο που τον ακούσαμε τώρα, τον Γιάννη Βογιατζή. Τι ζωή κι αυτή, τι ζωή κι αυτή.

πάμε σήμερα, μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Οι μικρές ταπεινώσεις του Πάνου Παπαδόπουλου και της Νεφέλη Φασούλη επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν στο Baumstrass από σήμερα και για 11 παραστάσεις. Για όλα τα σ' αγαπώ που δεν υπόθηκαν στην ώρα τους σε κείμενα Λένα Σκητσοπούλου. Η καταξιωμένη σοπράνο Ελεονόρα Μπουράτο ανοίγει τη νέα σεζόν του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας απόψε με ένα γκαλά όπερας στις μεγάλες

σελίδες του λυρικού ρεπερτορίου. Για 15η χρονιά η Κατερίνα Διδασκάλου ανεβαίνει με το «Η πόρνη από πάνω» στη θεατρική σκηνή. Το συγκλονιστικό έργο του Αντώνη Αθερινού, ύμνος για τη γυναική αξιοπρέπεια, από σήμερα στο Νέο Ακάδημο. Με οχηματό χιούμορ, το Tok Tok ξαναχτυπά στο θέατρο Βρετάνια. Εκεί, ανάμεσα στα γέλια, ίσως βλέπουμε τους εαυτούς μας. Κώστας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Μαρία Γεωργιάδου. Γιατί στο τέλος δεν μένει η διάγνωση, αλλά η αγάπη. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
13: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
16: Μία κανονική μέρα. Της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη.
15: Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Μη στο τέλος μπορέσω.
16: Από 11 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Έργων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr και στα ταμεία του θεάτρου.
17: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πόσα τραγούδια σκεφτόμουν δεν το έχουν πει αυτό, δεν έχουν αυτό το αίτημα. Για διάφορους λόγους, να μην ξημέρωνε ποτέ, γιατί είναι ένα βράδυ τέλος πάντων ονειρικό, είναι ένα βράδυ που έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά, ακόμα και με ωραία όνειρα μπορεί να είναι, ε? Πόσες φορές έχουμε ξυπνήσει και λέμε πόπο, γιατί ξύπνησα ρε παιδί μου, τι όνειρο ήταν αυτό που έβλεπα, και μετά κοιμάσαι καπάκι, μπας και το ξαναδείς, αλλά πάει, πέταξε το όνειρο, πέταξε. Λοιπόν, ας μην ξημέρωνε ποτέ. Πόσα τραγούδια έχουν γράψει κάτι ανάλογο. Ποιος δεν το έχει ζητήσει επίσης αυτό? Ποιος δεν το έχει ζητήσει ποτέ στη ζωή του να σηκώσει το χέρι? Παναγιώτα Χρονοπούλου, δεν βλέπω να σηκώνεις χεράκι. Πάει να πει ότι και εσύ το έχεις ζητήσει στην ζωή σου, στη σύντομη ζωή σου βέβαια να πω, γιατί μικρό κοριτσάκι είσαι, πόσο πια εμπειρία να κουβαλάς. Έτσι. Λοιπόν, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Άντρε Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι τα απλά και τα αγαπημένα, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Θέλω να είστε καλά, ελπίζω ότι είστε καλά. Ελπίζω πρώτα απ' όλα να ξεκουραστήκατε το Σαββατοκύριακο και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Τα έχουμε μπροστά μας στις 12 που θα είμαστε μαζί. Καλώς ορίσατε.

Είδατε που σας λέω εδώ το και εδώ το βράδυ είχε το δικό του ειδικό βάρος ο Κώστας Βίρβος όταν λέει στο όνειρό μου να έρθεις περιμένω. Είναι αυτό το όνειρο κατά παραγγελία, έτσι. Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 10 για πάμε να επικοινωνήσουμε. Όχι τηλεφωνικά, λείπει το κορίτσι σήμερα η Έρη. Γι' αυτό πάμε με το Viber να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ακόμα και αν δεν μας έχετε βρει ακόμα παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάντε το, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα και η αναζήτηση μπορεί να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο με F και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M. Τόσο απλά. Και μας βρήκατε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και από εκεί και πέρα μπαίνετε σε αυτή τη μεγάλη παρέα του Viber και της επικοινωνίας και της αγκαλιάς και της καλημέρας. Αυτά και μην μου ξεχνάτε ποτέ την περιοχή σας.

Ναι, γιατί να σου πω την αλήθεια, όσο δίκιο και να έχεις, με τόση αδιαφορία που έδειξες, έχασες και το δίκιο σου. Γερμανοί παιδιά, σαν σήμερα, έφυγαν από την Αθήνα το 1944. Λοιπόν, μου έλεγε πάντα η γιαγιά μου, η μητέρα μου γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου 1944 στην Κύπρο, έτσι, σε ένα χωριό, στον Άγιο Αμβρόσιο, στα Κατεχόμενα. Και μου έλεγε, τότε πιέραμε ευτήρια και τέτοια στο σπίτι, ξέρετε, και μου έλεγε ότι χτυπούσαν οι καμπάνες την ώρα που γεννούσε. Και ρώτησε τους ανθρώπους εκεί γιατί χτυπούν οι καμπάνες και τις είπαν ότι φεύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα. Εντάξει, το βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικό. Οι Γερμανοί άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά από την πρωτεύουσα από το πρώτο βράδυ, από το βράδυ, συγγνώμη, της 11ης Οκτωβρίου, με κατεύθυνση προς βορρά. Στις 8 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, οι ελάχιστοι Γερμανοί που είχαν απομείνει στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Εκεί, σε μια πρόχειρη και βιαστική τελετή, ο επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων, στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι, συνοδευόμενος από τον κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων Άγγελο Γεωργάτο, κατέθεσε στεφάνι. Το μόνο που απέμενε ήταν η υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ένας Γερμανός στρατιώτης, λοιπόν, κατέβασε τη σβάστικα χωρίς καμία επισημότητα, πατιούτ, στις 9 και 4 το πρωί. Άρον άλλον, που φύγει, φύγει. Την πήρε υπομάλης και αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι, σηματοδοτώντας το τέλος της γερμανικής κατοχής που διήρκησε 1625 μέρες και την αρχή ενός τρελού πανηγυριού στον δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας. Βγήκαν όλοι, ξεχύθηκαν στους δρόμους, χιλιάδες κόσμος. Η σημαία στα χέρια, αγκαλιάζονταν, αλληλοασπάζονταν, φώναζαν «Χριστός Ανέστη», τα παιδιά σκαρφάλωναν στις οροφές των τραμ. Και παντού ακουγόταν ο εθνικός ύμνος. Μετά από 3,5 χρόνια δουλείας και σκλαβιάς, οι Αθηναίοι ένιωθαν, το μύριζαν στον αέρα, ότι η ελευθερία είναι κάπου εκεί γύρω. Εντάξει, εννοείται ότι η ιστορία είναι αυτή, βέβαια, που γράφει τα πάντα με το δικό της μελάνι, με το δικό της χρώμα. Οι χαρές και τα πανηγύρια της απελευθέρωσης κράτησαν μόνο 53 ημέρες. Το γιατί είναι γνωστό.

Τραγούδια για τους μήνες, υπέροχο άλμπουμ 1996. Δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις από εκεί. Διαλέξαμε του Πόθου το Αγρίμι. Έτσι, για να ξεκινήσουμε με άγριες διαθέσεις την εβδομάδα, μπας και την τρομάξουμε και είναι έτσι όπως πρέπει και μας φερθεί με καλοσύνη. Μιχάλης Γκανάς και Δημήτρης Παπαδημητρίου έγραψαν στίχους και μουσική αντίστοιχα. Είμαστε πάλι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μου στείλατε μια υπέροχη φωτογραφία, παιδιά, από ένα παλιό κασετόφωνο. Λείπει το πορτάκι από μπροστά, όπου κάποτε έμπαινε η κασέτα. Ακούτε ραδιόφωνο μάλλον μόνο από εκεί και μπροστά έχετε γράψει με μαρκαδόρο αυστηρά μόνο δεύτερο. Έτσι, μπράβο. Σε κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνει αυστηρότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμερικανικές απειλές για πάγωμα πληροφοριών και προμήθειας όπλων προς το Κίεβο. Καμιά μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική βοήθεια ζητά το Ριάτ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ή να γίνει αποδεκτή χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αντλία. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για το θάνατο της 89χρονης στο Μενίδη, βασικός ύποπτος, ο 62χρονος γιος της. Στις 11 κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω από 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή τους. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στους δικαιούχους. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10.30. Και τι δεν έγινε πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο, πραγματικά έτσι οι εξελίξεις, ειδικά στα διεθνή, στα εξωτερικά, δώσανε πόνο. Για να καταλάβουμε όλοι, προς γνώση και συμμόρφωση, εκτός αν σε καβαλάει ο εγωισμός σου και συνεχίζεις το λάθος βαφτίζοντας το σωστό, αυτό πάει παντού, έτσι, για κάθε, προς κάθε κατεύθυνση και για κάθε συναλλαγή ανθρώπινη. Τα είπανε, τα συμφωνήσανε Ντόναλτ και Βλαντίμιρ, 4,8 τόνοι ρωσικού αερίου. Ποιος θα ωφεληθεί από αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, δεν θα το ανοίξουμε τώρα εμείς εδώ, αν μουσικό ραδιόφωνο είμαστε άλλωστε. Ο Ζελένσκι δεν ωφελείται και φωνάζει, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ανακούφιση και σχεδιάζει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Προσέξτε τώρα, ο ένας κλείνει συμφωνίες, ο άλλος ετοιμάζει κυρώσεις και ο άλλος βιώνει ουσιαστικά την εγκατάλειψη ακόμα και αν δεν του το έχουν πει. Ο Τραμπ πάλι νιώθει ισχυρός και μοιράζει ακιχηρίες χωρίς να τις έχει προτείνει στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ενεργειακή ακιχηρία την είπε. Ο αδύναμος είπε δεν έχω ιδέα αλλά δέχομαι. Ο δυνατός δεν είπε τίποτα. Σαουδική Αραβία σκόρπισαν θάνατο οι Χούθη. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα, διευκρινίζουν οι Χούθη της Ιεμένης. Ταξιδιωτική οδηγία από το ΙΠΕΚ στο δικό μας για αποφυγή επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, υπάρχει κάποιος που θα πήγαινε εκεί αυτές τις μέρες? Πλην άμεσης και επιτακτικής ανάγκης, φαντάζομαι πως όχι. Κάποιοι χάρηκαν, κάποιοι βούρκωσαν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πρόστιμα από το Εσουρού σε Megastar και pronews.gr για τον τρόπο κάλυψης της αυτοκτονίας δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Συνολικά και οι τρεις θα πληρώσουν 120.000 ευρώ. Τους γονάτισε. Τα drones πέθαναν. Τα jet drones έρχονται. Μη με ταράζεις.

Γλυκό σταφύλι που μας έφερε και μία φίλη της προάλλες εδώ και πραγματικά έτσι το τιμήσαμε. Λοιπόν, θέλω να, είναι η εποχή του, θέλω να καλημερίσω το Βύρονα και το Πέραμα και το Λίντς και τη Νέα Πόλη της Θεσσαλονίκης και το Πόρτο Ράφτη, το Μαραθώκαμπο εκεί στην μακρινή πανέμορφη, μακρινή σχέση με εμάς δηλαδή. Σαμό, καλημέρα στην Βελιγοστή, τα Παράκυλα της Λέσβου, καλημέρα στην Νία, το Χαλάνδρι, Πειραιά, Άργος, καλημέρα στο Άργος, να πούμε χρόνια πολλά εκεί στη μαμά Ντίνα. Βεβαίως να πούμε, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα λοιπόν, με αφορμή αυτό που είπα πριν για την ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς. Βρέθηκε λοιπόν και η κόρη που μας ενημερώνει για τη Μανούλα. Άργος, όπως μας στείλατε, αρχαιότερη και συνεχώς κατοικούμενη πόλη της Υπηρωτικής Ευρώπης, με ιστορία και ίχνη ζωής που ξεπερνούν τα 7.000 χρόνια. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη έχει τίτλο Αλεξανδρούπολη μετά τη βροχή. Καλημέρα. Ράχες Ικαρίας, Βελβεντό και Διψό και Μεσολόγγι. Πάρος, η Πάρος σου λέει κούκλα τώρα που έφυγαν οι πολύ. Καλημέρα στη Σικελία, το Βύρονα. Στο φίλο που μας ακούει με αγάπη και ουσιαστικά κάθε μέρα πρέπει να, είναι, να εργάζεται στο τιμόνι. Κάνει το γύρο του Κορινθιακού, περνάει από όλα αυτά τα μέρη. Καλημέρα στην Καριά Λευκάδα, σας πρόπυργο Αγία Παρασκευή, Φωκίωνος, Άγιο Βλάση Λιβαδιάς. Καλημέρα στην Κέρκυρα, τη Λειψία, τα Τρίκαλα, την Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Καβάλα.

Λοιπόν, υπάρχει μια φωτογραφία στα διάφορα site, ενημερωτικά. Αν δεν την έχετε δει, θα σας πω. Είναι ένα ασυνήθιστο, θα λέγαμε, θέαμα. Εντάξει, καταγράφηκε στην Panama City, εκεί στη Φλόριντα. Και είναι ένας μήνος φλαμίγκο, τα οποία έπρεπε κάπου να κρυφτούν. Γιατί έπρεπε να κρυφτούν? Γιατί ο Ισαΐας πέρασε από εκεί, ο τυφώνας, και τα πλάσματα, τα καημενούλικα, έπρεπε κάπως να προστατέψουν τον εαυτό τους. Και πού πήγανε? Μπήκανε σε μια τουαλέτα, παιδιά. Αυτά τα υπέροχα, τα εντυπωσιακά ροζ πουλιά βρήκαν αυτόν τον απρόσμενο χώρο για να προφυλαχθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς ο τυφώνας πλησίαζε τις ακτές της περιοχής αργά το βράδυ της Παρασκευής. Ξέρετε, καταλαβαίνουν αυτά ότι έρχεται. Και σου λέει, όπου φύγει, φύγει. Πού να φύγει, φύγει όμως? Μια τουαλέτα ήταν αυτή, η οποία, στην οποία συγχνοτίστηκαν, στριμώχτηκαν. Οι ισχυροί άνεμοι και οι δυσμενείς συνθήκες που συνοδεύουν τους τροπικούς κυκλώνες μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την άγρια ζωή και αναγκάζουν τα ζώα να αναζητούν προστασία ακόμα και σε τόσο ασυνήθιστα μέρη. Δείτε την εικόνα, μια εικόνα χίλια φλαμίγκο.

εκείνο το καλοκαίρι από εκείνη την ταινία. Εσείς βάλτε δίπλα το δικό σας καλοκαίρι, ξέρω εγώ, 1995 ή 1979 ή 2001. Ξέρω εγώ, εκείνο το καλοκαίρι πάντως, από εκεί. Αλέξη Αλεξόπουλος και Γιάννης Πανός σε ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εννοείται ότι την η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιάννης Φέρτης στην ανεπανάληπτη, θέλω να το πω όσες φορές γίνεται συλλαβιστά, ανεπανάληπτη αυτή ερμηνεία. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα, βγαίνοντας εκτός των συνόρων, αλλά σε τόσο γνωστά μονοπάτια.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.

0: θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσσοντ. Ελλάσσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσσοντ.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Μύρτο! Μύρτο! Μήπως είδατε το Μύρτο μου?
3: Ο Μύλτος της Ξένιας Καλογεροπούλου από το Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου. Ο Μύλτος, μια τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία για τη φιλία, την αποδοχή, τη συνύπαρξη ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και έναν αδέσποτο σκύλο. Κάθε Σάββατο ή Κυριακή στο Θέατρο Παράγκα. Καλλιρόης 89, Νέος Κόσμος. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κάτι στιγμές που δυναμώνεις το τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι μια κίνηση που το έχουμε, την κάνουμε όλοι, έτσι. Δηλαδή έχουμε μια στάνταρ, πώς το λένε, καημένη θες να πεις κιόλας, τέλος πάντων. Έχουμε τον ήχο εκεί που τον έχουμε και ξαφνικά ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει. Τι θα κάνουμε, θα ανοίξουμε τον ήχο? Βέβαια, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα για εσάς που τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, για εσάς που μείνατε από πριν κοντά μας, γιατί αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Πάμε μαζί στις 12, απλά και αγαπημένα. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, εξακολουθεί, δεν φεύγει το κόριτσι μου. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Ναι, αλλά κυρίως έχουμε να ακούσουμε πολλά και διάφορα.

Λοιπόν, μια καλημέρα στην Κίμη. Εκεί στο ασφαλιστικό γραφείο, αλλά και στο κορίτσι που τρέχει χιλιόμετρα. Καλημέρα στη Λάρισα, τα Γιάννενα, το Αίγιο. Καλημέρα στα Χανιά και την Πτολεμαϊδά και τα Γραβενά. Το Ατσιπόπουλο στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στον Άλμο, στο Ούλμ που βρίσκεται στη Γερμανία. Καλημέρα στα Σπάτα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους, στο Δρέπανο Ναυπλίου. Καλημέρα στην Κίνα και συγκεκριμένα σε μια επαρχία που, αν το λέω σωστά, έχει το όνομα Yangzhong. Καλημέρα στο Πορτοχέλι. Δεν μπορώ άλλα κι άλλα να πω αυτό. Καλημέρα στα Γιάννενα, βροχερά Γιάννενα, εντάξει. Και τα Γιάννενα είναι γυάλινα και βροχερά, εννοείται. Λοιπόν, στη Νέα Ιωνία Βόλου, με θέα απέναντι τον Όλυμπο. Καλημέρα στη Νέα Κρίνη Θεσσαλονίκη, στην Κηφισιά, την Καλαμάτα, τα Κάτω Λεχόνια, Πηλίου. Και όχι τηλεφωνικά σήμερα, αλλά μέσω Viber, να συνεχίσει παρακαλώ πολύ η επικοινωνία μας. Είμαστε στο Viber το δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε με λατινικούς χαρακτήρες. Είμαστε με δύο λέξεις, δηλαδή με κενό ανάμεσα στο δεύτερο με F και το πρόγραμμα με δύο M. Είμαστε.

Λοιπόν, σκεφτόμουν ακούγοντας το τραγούδι αυτό από τη Βερόνικα Δαδάκη, το ακούσαμε έτσι, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Τόνης Μαρούδας, έτσι για να πάμε στη δημιουργία του. Αυτό που λέει ο σοφός λαός, το η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Μα πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτό.

Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι δύο συναυλίες της Βύσης στο Καλλιμάρμαρο, last year». Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 ευρώ, αδήλωτε και περιοδίες στο εξωτερικό. Και διαβάζεις αυτό το τίτλο και λες μπράβο στην ΑΔΕ για τα αντανακλαστικά της. Πέρσι κάηκε, φέτος μύρισε. Επίσης μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέει ο σοφός λαός, φτηνό στο λάδι και ακριβώς στο ξύδι. Το λέει και αλλιώς, λέει ακριβώς τα πίτουρα και φτηνό στα αλεύρι. Από την άποψη ότι, ξέρω εγώ, πάει ο μικρός, μικρομεσαίος να κουνηθεί και σέρνει μαζί του και την αλυσίδα με την μπάλα της σιδερένια, και από την άλλη περνάνε εκατομμύρια από μπροστά. Και ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Τώρα, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά ή αν είναι ακόμα στην έρευνα. Πάντως, αν συμβαίνουν, αυτό που έχω να πω για τους δύο, κυρίως για τους δύο που εμπλέκονται στην όλη φάση, έχω ένα χαρακτηρισμό μόνο, θλιβερή. Αυτό. Α, τι ωραία. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.

Εδώ. 1952-2026 δεν άλλαξε τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει με τον εφιάλτη που βιώνει ο καταναλωτής όταν πληρώνει το ρεύμα. Πόσο μπροστά ήσασταν, Αλέκο και Χρήστο Σακελάριε και Γιαννακόπουλε. Έχουμε γίνει όλοι σκουντρίδες. Μπαίνεις χράτς, βγαίνεις χράτς. Γι' αυτό τους έχουμε τους διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Και ύστερα στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και ρωτάμε πού το κάψαμε το φως. Μα Μανώλη μου, να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Μα δεν ήταν αναμένο παρά μόνο ένα φως στο διάδρομο. Για να βλέπεις, να μπεις. Ένα φως στο διάδρομο, ένα φως στο σαλόνι, ένα φως στην κουζίνα, ένα φως στο δωμάτιό μας. Τέσσερα φώτα και όχι τίποτα, 25 άρια. Κατοστάρες λάμπες, 100 και 100-200 και 100-300 και 100-400. 400 βατ την ώρα. Ξέρεις τι θα πει 400 βατ την ώρα? Πόσο θα πει πια? Πόσο θα πει αν το αφήσεις 10 ώρες? Είναι 4.000 βατ, δηλαδή 4 κιλοβατόρες. Ξέρεις πόσο έχει κιλοβατόρα? Κάθεσαι και σπαταλάς το ρεύμα σαν να είσαι η κόρη του Έντισον. Και το λάδι από τη σαλάτα το φυλάμε. Να το βάζουμε στην πόρτα, να μην τρίζει.

Λοιπόν, ναι, όλη αυτή η στοιχομηθεία που είπαμε πριν ήταν από την ταινία «Ένα βότσαλο στη λίμνη». Εννοείται ο Βασίλης Λογοθετίδης στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όμως, ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι πάντα μαζί με τον Βασίλη Λογοθετίδη έπαιζε και ο Βαγγέλης ο Πρωτόπαπας. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σας λέει σίγουρα ο ίδιος ο ηθοποιός, διότι τον έχετε δει και ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι. Βαγγέλης Πρωτόπαπας, ξέρετε, σκεφτόμουν ότι σε παλιές ελληνικές ταινίες υπάρχουν κάποια τέτοια στάνταρτς, ας πούμε, στο cast, όπως ο Πέτρος ο Λοχαΐτης, που έπεσε σχεδόν πάντα με Βουγιουκλάκη και Παπα Μιχάηλ. Ο Πέτρος Λογαΐτης είναι, ας πούμε, να σας πω, στην Αρχότησα και τον Αλίτη, ο detective, ο γαμπρός του Παπα Μιχάηλ, έχω μύτη. Αυτός. Έπαιζε σχεδόν πάντα με Παπα Μιχαήλ και Βουγιουκλάκη. Όπως είπαμε και ο Βαγγέλης ο Πρωτόπαπας με Βασίλη Λογοθετίδη. Ο Βαγγέλης Πρωτόπαπας είναι ένας παρασημοφορημένος ηθοποιός. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και η μητέρα του πέθανε στην κατοχή από πείνα. Και ο Λογοθετίδης ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας και έγιναν για πάντα φίλοι. Έχει παίξει σε περισσότερες από 20 ταινίες, σε αμέτρητα θεατρικά. Ήταν ο φοβισμένος δάσκαλος, ζήσει στην ταινία «Γερμανοί ξανάρχονται», ο απατεώνας Ντίνος στην «Κάλπη Κιλίρα», ο τρόπος που γνωρίστηκαν, λίγο πολύ σας τον είπα, όχι όμως μόνο μέσα από αυτό και μέσα από την στα χρόνια της κατοχής, όταν ο πρώτος έπαιζε στο Θείασο Κοτοπούλη και ο Λογοθετίδης εργαζόταν εκεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Η φτώχεια ήταν μεγάλη, δεν είχε χρήματα, όπως σας είπα, να κηδέψει τη μητέρα του, γι' αυτό περίμενε τον Δήμο, και όταν ο Λογοθετίδης το έμαθε, του έδωσε μια χρυσή λίρα Αγγλίας. Και από τότε έγιναν στενοί φίλοι και συνεργάτες. Έγινε παρτενέρ του Λογοθετίδη για 13 χρόνια. Συνεργάστηκαν σε κινηματογράφο και θέατρο. Μετά τον πόλεμο, ο Λογοθετίδης έγινε κουμπάρος του και του βάτισε το μοναχό γιο του. Μαζί έκαναν περιοδία σε Αμερική, Αγγλία. Γύρισαν 13 ταινίες μαζί. Οι δύο καλλιτέχνες συνήθιζαν να παίζουν σκάκι και να σχεδιάζουν τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα. Μετά το θάνατο του Λογοθετίδη το 1960, ο Πρωτόπαπας είχε το δικό του θείασο και εργάστηκε για 13 χρόνια στο Εθνικό. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε για αυτούς τους δεύτερο πρωταγωνιστές, οι οποίοι όμως είναι πασίγνωστοι, δηλαδή τους ξέρουμε τόσο πολύ καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με τον τεχνικό έλεγχο. Άγνωστη, ωστόσο, παραμένει η αιτία της οσμής. Κλειστά τα σχολεία μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι μέσω τηλεκπαίδευσης στα μαθήματα. Ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο και Δυτική Ουκρανία. Την ενεργειακή εκεχηρία Μόσχας Κιέβου καλωσορίζει η Κάλλας. Καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Για έγκλημα πολέμου μιλά η χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αγγλία, την Τετάρτη ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκροί, 89χρονοι στο Μενίδη, ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
7: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
9: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
10: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
11: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
12: Α, εντάξει τότε.
13: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
14: Εντάξει, αμάντια.
15: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ποιο θα περίμενα εσύ? Και να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ένα κόλπο, κάτι. Μπας και πετάξουμε. Ας μην είναι ψηλά, έτσι λιγάκι να σηκωθούμε. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, ε. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο μου. Αυτό το τραγούδι που πολύ αγαπήσαμε μέσα στο 2026, καινούργιο τραγούδι, Μινάς Πασπαλάς, και στους στίχους και στη μουσική. Αμφιβολίες, ο τίτλος του. Παιδιά, πολύ υγρασία, έτσι. Πάρα πολύ υγρασία. Όσοι έχουμε πονάκια, νομίζω ότι το νιώσαμε καθώς ερχόταν, αλλά και το βιώσαμε και με την άφιξη ενώντας υγρασίας. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ρήμα. Σκευρώσαμε. Αυτό είναι το ρήμα. Λοιπόν, και σκευρώσαμε και μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όμως είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας βρίσκεται στη 12η ημέρα του. Ποιος μήνας? Ο Οκτώβρης.

Σταύρο Σταύρου και Γιώργος Κυριακός στην μουσική. Ρώτα την καρδιά και Σταύρος Νηφοράτος στην ερμηνεία του τραγουδιού. Το Σταύρο Νηφοράτο τον συναντήσαμε και τον μάθαμε πάρα πολύ καλά με τα μαγικά φτερά με τον Γιάννη Κότσιρα και εδώ πια μόνος. Καλημέρα στη Λίδα, καλημέρα Κοτσικιά Εύβοιας και Αγρίνιο και Ηλιόλου στη Λισαβόνα, καλημέρα στο Χολαργό και στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, το Καβούρι, το Κολονάκι, τη Ρόδο, Σκοπιά Φλόρινας, Βόλο, Κοζάνη. Κοζάνη με βοριάδες φουλ σου λέει, γίνανε μελτέμια των Κυκλάδων. Καλημέρα στην Πηλαία, τη Ραφίνα, το Γαλάτσι και τον Αλμυρό, Παλαιοχώρη Λέσβου, Βερολίνο, Σύρος, Βάμπαχ, Θεσσαλονίκη και Σιτία και Ασπροβάλτα, Ρέθυμνο, Μακριχώρη, Καβάλας, Βροχερές Σέρες, Σοζόπολη, Χαλκιδικής. Καλημέρα και στα Εξάρχεια. Τα Εξάρχεια, να ξέρετε, θα περάσουν έτσι λίγο ζώρικα. Από ποια άποψη δεν το λένε. Θα περάσουν λίγο ζώρικα, λες και λέω ζώδια. Μέχρι το 2031, λόγω του μετρού, 5 χρόνια του μετρού, του μετρό. 5 χρόνια δεν τα λες και λίγα, έτσι, εργασίες εκεί. Θέλει προσοχή, ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα γύρω από την περιοχή λόγω των έργων, και παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση. Με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας έτσι κι αλλιώς 30 χιλιόμετρα δεν είναι μέσα στην πόλη, γιατί τότε γίνεται αυτή η επισήμανση, δεν ξέρω, σιγά σιγά.

Λοιπόν, για το παιδί, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, τι θα πει πιο παιδί, για τη σειρά το παιδί της ΕΡΤ. Είχαμε πει για την βράβευση, έτσι, στα βραβεία της Σεούλ, πολύ σημαντικά, διότι υπήρχε, πώς το λένε, η αφρόκρεμα των ΣΥΡΙΑ, αλλά από όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Γι' αυτό και έχει την ιδιαίτερη σημασία της η διάκριση. Τώρα, μετά τη σημαντική διεθνή βράβευση, είπαμε ότι επιστρέφει με ένα νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία επεισόδια προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και μετά κανονικά στην τηλεόρασή μας. Ξέρετε, σκεφτόμουν πέρα από το γεγονός ότι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε όλοι νεοχωρίτες. Αυτή η σειρά μας εξέπληξε ευχάριστα για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί μας απέδειξε ότι μπορούν να γίνονται καινούργια πράγματα που να ενδιαφέρουν, να ψυχαγωγούν, να προτείνουν με έναν τρόπο φυσικό, με έναν τρόπο απλό και ανεπιτίδευτο. Και αυτό πραγματικά ήταν η έκπληξη, παιδιά. Γιατί, ξέρετε, γίνεται πολύς κόπος, αλλά δυστυχώς η διαφορά δεν είναι ορατή. Η σειρά αυτή έκανε τη διαφορά πραγματικά.

κάνουν, υπέκυψαν και αυτά, ενώ τα κλαριά. Λίγο πριν από το τέλος είμαστε, να πούμε μια καλημέρα και στον Οσοπό και στην Ηλιόλου, στη Ερμιονίδα, τη Λυγιά Κορινθίας, το Τσιρίγο. Πόσο τυχερός που είσαι εκεί στα Κύθυρα τα υπέροχα.

εσύ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, φθηνός στο λάδι και ακριβώς το ξύδι, να ξέρετε ότι έχουν και οι Άγγλοι κάτι ανάλογο. Βέβαια, έτσι λιγάκι πιο λόγιο. Φιδωλός στις λεπτομέρειες, αλλά σπάταλος στα ουσιώδη.

0: ici ou bien d'ailleurs.
1: Παναγιώτα Χρονοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου, που ήσουν στον ήχο. Ευχαριστώ που έκανες τη δουλειά σου.
0: C'est le rêve que l'on...
1: Άνδρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αύριο να είμαστε καλά να τα ξαναπούμε, ναι. Έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου, αλλά πιο πριν Νέα Ελληνικά. Φιλιά, καλή λοιπόν. Αύριο να είμαστε καλά να τα ξαναπούμε, ναι. Έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου, αλλά πιο πριν Νέα Ελληνικά.

0: ελληνικά στο δεύτερο. Όποτε συναντιούνται δισκογραφικά, προκύπτει κάτι φωτεινό. Ο Λέωνο Βάθενς και η Κατερίνα Ντούσκα γράφουν και τραγουδούν μαζί ένα τραγούδι για μία Δευτέρα από αυτές που αλλάζουν τις ζωές μας.
1: Ήταν

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης.

0: που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
4: Vogel, υγιένα και φυσικά.
3: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Έας, του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γύρω από τον ήλιο, σε τροχιά μπήκαμε ξανά, όπως καταλάβατε. Εμείς γύρω από τα τραγούδια, όλοι μαζί γύρω από τον ήλιο, στριφογυρνάμε έτσι σε αυτές τις τροχές που αλλάζουν και τις μέρες και τις εβδομάδες. Δεν μας πολύ αρέσει αυτή η μέρα να είμαστε ξανά σε μία ακόμη Δευτέρα της ζωής μας. 12 του Οκτώβρη δείχνει το ημερολόγιο, είναι Δευτέρα και το πρωινό γίνεται σιγά σιγά μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, άντε 8 αυτή τη στιγμή. Δείχνει το ρολόι και αν μας ακούτε αυτή τη Δευτέρα στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από την Άντρη Βασιλιάδου και θα προχωρήσουμε για το επόμενο 2 ώρο. Καλή, πολύ καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τον νοσταλγήσουμε τον ήλιο, γι' αυτό είπαμε να τον τραγουδήσουμε στην αρχή. Και τώρα φύγαμε.

0: Φύγαμε, δεν λες τίποτα. Δεν φεύγουμε όμως έτσι για κανέναν ωραίο προορισμό, για κάποια αναψυχή, τουλάχιστον η πλειοψηφία από εμάς. Έτσι, φεύγουμε για αυτή την καινούργια εβδομάδα. Και επειδή ήδη ξεκίνησε, ελάτε να ονειρευτούμε πως θα πάνε όλα καλά και πως μας περιμένουν όμορφα πράγματα. Εμείς ευχόμαστε, ελπίζουμε και ό,τι πιάσει. Νομίζω ότι τα τραγούδια τόπα βοηθάνε πάρα πολύ και στα όνειρα, για αυτά τα τραγούδια και για αυτή την παρέα. Να είμαστε και πάλι εδώ, προχωράμε παρέα. Και απέναντί μου σήμερα, και σήμερα μάλλον, βλέπω την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Εκείνη που δεν βλέπω και νομίζω ότι η όρασή μου είναι πάρα πολύ καλή, αλλά παρόλα αυτά δεν τη βλέπω, είναι η Έρη Γκίντσου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Έχουμε όμως πολλούς άλλους τρόπους για να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε. Καταρχάς, ήδη έγινε η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Προσωπικός λογαριασμός, η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές, έτσι, για να λέμε τα ονόματα, να ξέρετε και πού θα μας βρίσκετε. Επίσης και στο επίσημο group του δεύτερου στο Facebook μπορούμε και από εκεί να επικοινωνούμε, και από το Messenger της σελίδας του δεύτερου, αλλά ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber, μηνύματα που βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί μας βρίσκεται και μπαίνετε στη μεγάλη μας ομάδα. Αυτά τα είπα όλα και έχω να σας πω ότι το τραγούδι που θα έρθει το ακούσατε και πριν από λίγο. Ήταν η επιλογή του Χρήστου Παπαμιχάλη για τα νέα ελληνικά, για τα καινούργια τραγούδια. Και δικαίως το επέλεξε ο Χρήστος, γιατί ο τίτλος του είναι Δευτέρα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το επιλέξαμε κι εμείς. Είναι το καινούργιο τραγούδι που έφτιαξαν μαζί ο Λέων Βάθενς με την Κατερίνα Ντούσκα. Ένα τραγούδι για τις Δευτέρες και όχι μόνο. Και επειδή είναι πολύ πολύ καινούριο και δεν έχουμε προλάβει να το βαρεθούμε, είπα να μην το αλλάξω και να το ακούσουμε ξανά. Να λοιπόν, μια ολοκένουργια Δευτέρα.
1: Ήταν Δευτέρα.

0: Φέτος λέει δεν είχαμε χειμώνα, είχαμε μόνο αυτό το φως. Βέβαια το τραγούδι αυτό μας ήρθε πέρσι. Για να δούμε πως θα τα πάει φέτος ο χειμώνας. Νομίζω ότι μια μικρή γεύση θα την πάρουμε ήδη, ακόμη και αν φαίνεται απίστευτο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι μετεωρολόγοι μας έχουν ήδη ενημερώσει. Χαρείτε τη λιακάδα, χαρείτε αυτό τον ωραίο ήλιο, αυτό το όμορφο ξεκίνημα της εβδομάδας, γιατί από αύριο, λέει, ένα εντυπωσιακό κύμα κακοκαιρίας θα έρθει και θα επηρεάσει, λέει, αρκετές περιοχές και μάλιστα έρχεται πολύ πολύ οργανωμένο. Νάτε και τα οργανωμένα κύματα κακοκαιρίας, έρχεται από ψηλά, από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη και θα φτάσει στα μέρη μας. 2-3 μέρες θα κρατήσει η κακοκαιρία, όχι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο θα έρθει κανονικά, ακμαίο και μάλιστα θα έχει και μια μικρή δόση από χειμώνα, γιατί αναμένεται, λέει, και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Μπορεί να πέσουν και τα πρώτα, λέει, χιόνια εκεί ψηλά-ψηλά στα βουνά. Εντυπωσιακή αλλαγή σε ό,τι αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, έντονα τα φαινόμενα, μην πείτε ότι δεν σας προειδοποιήσαμε, τα λέμε όμως για να τα ακούσουμε και εμείς, έτσι, γιατί πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Και μετά από 2 ντουέτα στη σειρά, Βιολέτα Ίκαρη και Σταυροσιόλα.
1: Σε γέλασε στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.
0: Χρήστος Θηβαίος εδώ, μόνος του ως Άμλετ.

Από εκείνα τα πραγματικά πολύ εντυπωσιακά τραγούδια που έφτιαξε ο Θάνος Μικρούτσικος παρέα με τον Μάνο Ελευθερίου για τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου, αυτό ήταν ο Άμλετ της Σελήνης, αν και δεν χρειάζεται και πάρα πολλές συστάσεις. Εδώ είμαστε και προχωράμε και σε λίγο θα έρθουν και οι τίτλοι των ειδήσεων. Ένα από τα θέματα της μέρας είναι αυτά που θα γίνουν με το Facebook, το Instagram και το TikTok, με τα social media και τα παιδιά, το νέο πλαίσιο που αφορά την πρόσβαση, καλύτερα τη μη πρόσβαση ενηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα χάσουμε και εμείς τους μικρότερους φίλους που μας μιλούν και μας απαντούν στα social, αλλά θα μάθουμε και πολύ περισσότερα και πιο αναλυτικά για το τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν όλα. Και είπα την πιο χαλαρή είδηση της μέρας. Όλες οι άλλες τα αφήνουμε καλύτερα. Σε κάνουν να θέλεις να ακολουθήσεις το επόμενο τραγούδι. Πρέπει να φύγω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από 1η Ιανουαρίου, τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κατά την παρουσίαση του πλαισίου πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχηρία. Δεν αρκούν οι δηλώσεις Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Νεκρή στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Στην πόλη Ομπανιέ, κοντά στη Μασσαλία, ένας 14χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον 53χρονο γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια 37 ετών. Ο ανήλικος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν συνδέεται με το μαθητικό κίνημα. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
7: Vogel, υγιένα και φυσικά.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Hostela. Arbeit. Σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου.
9: Ωστελάιντε.
8: 7 ιστορίες για τη δουλειά, τον άνθρωπο, τη δουλειά, τον άνθρωπο, στη δουλειά.
9: Ωστελά.
8: Αρμπάιτ. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 8.30 ώρα, στο Θέατρο Σταθμός.
9: Πέτα να πας μακριά.
8: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βαράει, βαράει στο τέλος και πολύ καλά κάνει, ένα από τα πολύ δυνατά τραγούδια. Θα μου πεις ούτε Μάης είναι, ούτε Σάββατο, ούτε ξημερώματα, ούτε κάναμε και τόσο μεγάλο δρόμο επιστροφής, μα τόσο μεγάλο όπως περιέγραψε το τραγούδι. Αλλά το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, είναι από εκείνα που μας δίνουν δύναμη και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις Δευτέρες, αλλά και τη ζωή την ίδια. Μίλτος Πασχαλίδης εδώ, τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και του Άκου Δασκαλόπουλου. Παρακαλώ πολύ, αυτά ήταν τα ξημερώματα και εμείς εδώ στο μεσημεράκι πλέον της Δευτέρας σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο δικό μας ημίωρο. Σωτήρης Παναγιώτου τώρα, απέναντί μου, γρήγορα γρήγορα η αλλαγή στον ήχο. Εκείνος μας φροντίζει, εκείνος ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει έως εκεί που είστε κι εσείς. Χαιρόμαστε πολύ επίσης και τα μηνύματά σας. Ξέρετε, βλέπουμε τις εποχές να αλλάζουν μέσα από τα υπέροχα τοπία που μας στέλνετε. Κάτι δάση καταπληκτικά, κάτι βίντεο με θέα πανοραμική. Ευχαριστούμε πολύ και για τα απλά μηνύματα και τα λόγια. Έτσι, ωραία φόρα για να προχωρήσουμε. Πάμε σε άλλα ξημερώματα τώρα, σε άλλες εποχές.

Μανώλης Λιθάκης, βέβαια, έχοντας στο πλευρό του την Ελένη Τσαλικοπούλου, αυτό το περίφημο ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου του 2000 μετά Χριστόν, Χρήστος Νικολόπουλος και Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Το ακούγαμε αυτό το τραγούδι και πριν το γύρισμα της χιλιετίας, το ακούγαμε και μετά, και ελάτε να πάμε ακόμη πιο μακριά, ακόμη πιο πέρα από το 2000. Ελάτε να πάμε σε κάτι ξημερώματα, μια μέρα σαν τη σημερινή, τη 12η του Οκτώβρη, το μακρινό και πολύ ιδιαίτερο 1944. Το ακούγατε και από το πρωί, σαν σήμερα απελευθερώθηκε και η Αθήνα και ο Πειραιάς από τους Γερμανούς. Ήταν το τέλος της γερμανικής κατοχής, ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό, Πέμπτη ήταν τότε, οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλούσαν τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της κατοχής, το τέλος του πολέμου. Μέχρι την αρχή του Νοέμβρη και ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης είχε αποχωρήσει. Όλα έγιναν πολύ πολύ γρήγορα από τους πρώην κατακτητές. Η υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ένας Γερμανός στρατιώτης την κατέβασε τη σβάστικα χωρίς να πει τίποτα, και με σκυμμένο το κεφάλι την πήρε και αποχώρησε, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο σκοτεινές, από τις πιο απειλητικές, από τις πιο τραγικές, από τις πιο θανατηφόρες περιόδους της ιστορίας αυτής της χώρας. Μια γερμανική κατοχή που οι άνθρωποι που ζούσαν τότε τη μετρούσαν μέρα-μέρα. 1625 μέρες κράτησε όλο αυτό, αυτή η σκοτεινιά, και σαν σήμερα ήρθε η απελευθέρωση. Τρελό πανηγύρι στους δρόμους, όπως καταλάβατε. Χιλιάδες κόσμου με τις σημαίες στο χέρι φιλούσαν ο ένας τον άλλο, έλεγαν Χριστός Ανέστη. Τα παιδιά σκαρφάλωναν στα τραμ, από άκρη σε άκρη αντιχούσε ο εθνικός ύμνος. Ύστερα από 3,5 χρόνια, τόσο δύσκολα, τόσο αφόρητα, οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες ανέπνεαν για πρώτη φορά, έτσι χαλαρά και ελαφρά, τον αέρα της ελευθερίας.

0: Μείναμε για λίγο, όχι μόνο στο Μάνο Χατζηδάκη, αλλά και στο πνεύμα του Μάνου Χατζηδάκη. Πριν ακούγαμε την Αλίκη Καγιαλόγλου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του δρόμου. Νομίζω ότι αν υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να περιγράψει τη χαρά που ένιωθαν στην Αθήνα και τον Πειραιά μια μέρα σαν τη σημερινή, πριν από 80 τόσα χρόνια, όταν δηλαδή απελευθερώθηκε η Αθήνα, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι μπορεί να την αποδώσει, θα μπορούσε να την αποδώσει. Αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι, το οποίο ακολούθησε μια εκδρομή στο πνεύμα και στο ύφος του Μάνου Χατζηδάκη, μόνο που το τραγούδι ανήκει στο Στάθη Δράκο, το ερμήνευσε παρέα με την Δήμητρα Γαλάνη και η στίχη της εκδρομής, η ελληνική στίχη από τον Νίκο Μωραΐτη. Ελάτε να κάνουμε κι εμείς μια εκδρομή τώρα, ελάτε να πάμε μέχρι την Ισπανία. Σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα των Ισπανόφωνων και γιορτάζεται σε όλες τις Ισπανόφωνες χώρες, γιατί η Ισπανική γλώσσα δεν είναι καμιά απλή γλώσσα. Σε πάνω από 21 χώρες μιλιέται, περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι συνεννοούνται και επικοινωνούν στα Ισπανικά.
1: Με λέμε πιο fort. Oh, Jesús, quítamelo.

Όσοι μας ακούτε συχνά, ξέρετε ότι το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Όποτε υπάρχει ευκαιρία, όποτε μιλάμε για την Ισπανία. Νάτο και το Λούνα Νέγκρα ήταν η Βικτόρια Αμπρίλ. Ένα τραγούδι που ακουγόταν, δεν ακουγόταν. Βασικά η Βικτόρια Αμπρίλ ήταν μούσα και του Αλμοδόβαρ. Άλλος σπουδαίος, τεράστιος και πολύ αγαπημένος Ισπανός σκηνοθέτης. Χρόνια πολλά και καλά στους Ισπανόφωνους λοιπόν. Χρόνια πολλά και καλά και στον Διονύση Τσακνή. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Εύχεται και ο Σωτήρης εδώ, ο Σωτήρης Παναγιώτου, που του αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Του το χαρίζουμε και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Η Πλεξούδα, της Λετισιά Κολομπανή, στο θέατρο Μεταξουργείο. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η Πλεξούδα, ένας ύμνος στη γυναικεία δύναμη. Ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών. Με τις Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή και Γιασεμίκη Λαϊδόνη. Σκηνοθεσία θεατρική προσαρμογή Κυριακή Σπανού. Η Πλεξούδα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι το οποίο ξεκινάει και αυτό από τις Δευτέρες, όπως και εμείς ξεκινάμε, όπως και όλοι μας δηλαδή, και μετά κάνει και μια μικρή επισκόπηση της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε και έφτασε και στο τέλος, γιατί το τέλος κάθε εβδομάδας είναι το Σαββατοκύριακο. Είπαμε να τις περάσουμε μία-μία τις μέρες, παρέα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εδώ, τραγούδι του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου ήταν αυτό, «Αγάπη δεμένη», η Ελεονόρα Ζουγανέλη που ξεκινάει και εκείνη εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου στο τέλος του Οκτώβρη. Για πάμε λοιπόν ξανά, δεύτερη ώρα για εμάς. Σωτήρης Παναγιώτου παραμένει και επιμένει και φροντίζει τους ήχους μας. Τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε, λείπει η Έρη μας, οπότε τα μηνύματα τα παίρνουμε ή από το Viber ή από το Facebook. Έχω ήδη πολλά δικά σας μηνύματα στα χέρια μου. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Θα αρχίσουμε να στέλνουμε χαιρετισμούς και ευχές για καλή εβδομάδα, γιατί όλοι το χρειαζόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Γιατί τώρα ένα τραγούδι ακόμη, ένα αρκτήριο, ένα τραγούδι εκκίνησης.

Βέβαια, ήταν ο Τζον Λένον, ένα τραγούδι που μας έμεινε μάλλον και από την αναφορά που κάναμε την Παρασκευή, που ήταν η επέτειος θανάτου του Τζον Λένον. Αυτό ήταν το δυναμικό Starting Over, από εκείνα που σου δίνουν φόρα για να συνεχίσεις μέσα στην εβδομάδα, ειδικά αν είναι Δευτέρα. Νομίζω ότι το ίδιο ακριβώς κάνουν και τα δικά σας τα λόγια και τα μηνύματά σας. Τι ωραία να ξεκινούν οι εβδομάδες μας έτσι. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε μια φίλη στην Αλεξανδρούπολη που περιμένει να διορθωθεί η συχνότητα, όπου να είναι θα γίνει. Μια άλλη φίλη όμως, επειδή έχουμε πολλούς τρόπους ακρόασης, μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη και ταυτόχρονα μας ακούει και ο φίλος της από το Ulm στη Γερμανία. Και σκεφτόμουν τι ωραίες γέφυρες, και το έγραφα κιόλας, που στείνει το ραδιόφωνο, πώς ενώνει ακόμη και τόπους μακρινούς και ανθρώπους που δεν μπορούν να συναντηθούν. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Καλή εβδομάδα και σε μία ακόμη πόλη στη Γερμανία. Χαιρετισμούς πολλούς στην αγαπημένη οικογένεια στο Αμβούργο, εκεί με τα υπέροχα δάση. Υπέροχα δάση έχουμε και εμείς. Να το το Πάικο, το έβλεπα σε ένα μήνυμα που μας ήρθε από τον Καστανά. Πολύ ωραία και πολύ φθινοπορεινά. Πάμε και στα κοντινά μας. Καλή εβδομάδα σε δύο φίλες από την Αγία Παρασκευή, στο Πέραμα, στο Μαρούσι και περαστικά πολλά, στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κίμη, στα Μελίσια, στην Αθήνα, στην Αττική, στη Μουσθένη της Καβάλας, στη Συνεφιασμένη Αμαλιάδα. Καλή εβδομάδα σε Μεσολόγγι, Σιτία, Σαντορίνη, Βούλα, Καλυθέα, Πρέσπες, Καρδίτσα, στο φίλο που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή από το Βόλο προς τη Λάρισα, στη φίλη που διανύει, ακούστε, την τελευταία της μέρα διακοπών, στη Δονούσα. Δηλαδή τι να πεις, αυτά είναι, δυστυχώς όλα τα όμορφα τελειώνουν. Καλή επιστροφή, καλή προσαρμογή, ας γίνει αυτή η τελευταία μέρα πολύ πολύ μεγάλη. Επίσης καλή εβδομάδα στα Εξάρχεια, την Πτολεμαΐδα, τα Ηλίσια, τη Λαμία, το Βύρονα, τη Χρυσαυγή των Χανίων, την Τρίπολη, το Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης και τα πανέμορφα τοπία εκεί στα Καρδάμιλα της Χίου. Έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά, σε λίγο, γιατί τώρα έρχεται η Ρένα Μόρφη. Λίγο πριν βγεις στη σκηνή του Γκαζάρτε, σήμερα το βράδυ.

Ωραία βόλτα ήταν αυτή που κάναμε στο κέντρο της πόλης. Ένα σκύλο στο Κολωνάκι, παρέα με το σκύλο αυτόν, τον τόσο αγαπημένο που πρωτογνωρίσαμε με τον τρόπο του Φίβου Δελβοριά, ο οποίος είχε γράψει και το προηγούμενο τραγούδι για τη Ρένα Μόρφη. Κάναμε μία βόλτα εκεί που στριφογυρνάμε όλοι, στο κέντρο αυτής της πόλης, αλλά και στο κέντρο κάθε πόλης. Δευτέρα και κίνηση και δουλειές. Και ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να πούμε αυτή την είδηση, ή μπορεί και να είναι. Καινούργια μελέτη από ειδικούς, σχεδόν ένας λέει στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα, δηλώνει ότι η δουλειά του του προκαλεί ή του επιδεινώνει το στρες, το άγχος ή την κατάθλιψη. Ένας στους δύο, το 49%, πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντίστοιχο ποσοστό εκεί ανέρχεται σε μόλις 29%, 20 μονάδες δηλαδή. Η διαφορά μας, κάτι που αναδεικνύει το μέγεθος ενός πολύ σημαντικού θέματος και προβλήματος στην ελληνική αγορά εργασίας. Την άνοιξη του 2025 πραγματοποιήθηκε αυτή η έρευνα. Συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρώπης, εκ των οποίων οι 1000 ήταν από την Ελλάδα, και τα αποτελέσματα βασίζονται στις απαντήσεις των ίδιων των εργαζομένων και όχι σε ειδικούς και σε κλινικές διαγνώσεις για ψυχικές διαταραχές ή κάτι τέτοιο. Ήταν αυτό που απάντησαν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ένας στους δύο νιώθει στρες, άγχος και κατάθλιψη. Και φανερώθηκε αυτή η έρευνα προχτές, γιατί τις προηγούμενες μέρες, η 10η Οκτωβρίου, είχε καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και οι ειδικοί αναζήτησαν το αποτύπωμα της εργασίας στην ψυχική μας υγεία. Τι αποτύπωμα? Χάλια ήταν αυτό το αποτύπωμα. Και έρχεται και το επόμενο τραγούδι, που είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, για να περιγράψει, ίσως με το πιο συγκινητικό τρόπο, για όλα όσα χάνουμε μέσα στον πανικό της κάθε μέρας.

0: Κανείς δεν υιοθέτησε, κανείς δεν πρόλαβε να προσέξει καλά αυτό το αθέσποτο κουταβάκι εκεί στην πλατεία Αμερικής, αυτή την φοβισμένη και τελικά τη αγάπη, από τα πιο συγκινητικά τραγούδια που μας έχει χαρίσει η Μαριανίνα Κριεζή, ιδανική ερμηνευτρία η Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική. Ήταν μια στιγμή εκεί στο αφιέρωμα που έφτιαξε η Δήμητρα Γαλάνη για τη Μαριανίνα Κριεζή στην εθνική λυρική σκηνή. Ήταν μια στιγμή που ακούστηκε αυτό το τραγούδι από τη Σαβίνα Γιαννάτου, που το χειροκρότημα πλημμύρισε κυριολεκτικά την αίθουσα και ήταν κάτι που πολύ το χάρηκα. Ένα τόσο όμορφο, ένα τόσο ευαίσθητο τραγούδι, καμιά φορά δεν προλαβαίνεις ούτε αυτό να προσέξεις. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Ορφέας Περίδης. Κουταβάκια και παιδιά που ακολουθούν.
1: Πήγα παντού. Γύρισα τον κόσμο. Με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασα η θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος. Χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους. Πού θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.

ένα δάση, σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκαν σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσαν. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γκούντφορντ, σύμφωνα με τη Βασιλική Σαουδική Ακαδημία Επιστημών. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 21 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η λαϊκή μουσα τραγουδά τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όταν η ιστορία γίνεται τραγούδι. Μια μεγάλη μουσική παράσταση, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παραγωγή Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιμέλεια παρουσίαση Λάμπρος Διάβας. Με τους πόλεις ensemble και μια μεγάλη ομάδα από τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές. Εισιτήρια megaron.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ωραίες μουσικές, νάτι και οι παφλασμοί των κυμάτων. Τι ωραία. Έλα, ακούγεται λίγο και σε καταιγίδα, Σωτήρη. Λοιπόν, αυτό ήταν το κύμα, ήταν το καινούριο τραγούδι του Κώστα Μιλιαρά. Έκανε πολλά χρόνια για να κυκλοφορήσει τραγούδι ο Κώστας Μιλιαράς. Μας άρεσε πολύ αυτή η ωραία του ταξιδιάρικη μουσική. Μας ταξίδεψε κιόλας και σε άλλες εποχές και σε άλλα κύματα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Καλώς σας βρήκαμε ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια. Λέω να τα συγκεντρώσω και να τα πω στο τέλος της εκπομπής. Εκτός αν προκύψουν πραγματικά πάρα πολλά, οπότε θα τα μοιράσουμε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως εσάς που επικοινωνείτε και από την Ελλάδα ολόκληρη και από την Αθήνα και από τον κόσμο. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είμαστε και μόλις ήρθε η ώρα για να ακουστεί ένα ακόμη καινούριο τραγούδι. Νομίζω ότι έχει πάντοτε ενδιαφέρον να ακούς τραγούδι καινούριο της Ιουλίας Καραπατάκη για πρώτη φορά. Για ελάτε λοιπόν να το ακούσουμε. Τίτλος του «Εκρηκτικός», «Ναρκοπέδιο». Έτσι ονομάζεται το ολοκένουργιο τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη. Η μουσική ανήκει στον Άγιο Πάπα Παναγιώτου και η στίχη στο Δημήτρη Μπάκουλη. Πάμε να το ακούσουμε.

Ο κόσμος έχει χώματα και από κάτω βόμβες. Και εσύ στο ναρκοπέδιο μου ήρθες με τις γόβες. Αυτός ήταν ο στίχος. Ο Δημήτρης Μπακουλής, επίσης από την άξια νέα γενιά των δημιουργών και των ερμηνευτών, εδώ σε ρόλο στίχουργου, το έχει κάνει και άλλες φορές. Ο Άγιος Παπαπαναγιώτου έχει συνεργαστεί από την αρχή της πορείας της Ιουλίας Καραπατάκη μαζί της και τη συνοδεύει και σε όλες τις συναυλίες. Να το καινούριο τραγούδι που έφτιαξαν λοιπόν, αυτό ήταν το Ναρκοπέδιο. Βεβαίως είναι ένα τραγούδι το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, αλλά έχει δοκιμαστεί πολύ στις ζωντανές εμφανίσεις της Ιουλίας Καραπατάκη. Έχει δοκιμαστεί και είναι ο καλύτερος τρόπος να δοκιμάζονται τα τραγούδια ζωντανά πριν κυκλοφορήσουν. Πάντως κυκλοφόρησε μόλις και δισκογραφικά. Και πάμε τώρα να συναντηθούμε με τον Ορέστη Ντάντο και τη Μελίνα Κανά από την ίδια σχολή και τη λίγο παλιότερη.

0: Και αυτό ήταν ο Φώτης Χιώτας, ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, από τα πολύ αγαπημένα μας. Ξανά στην αγκάλι σου, ξανά σαν μικρό παιδί. Είπαμε τη λέξη παιδί, ακούγαμε και τον Ορφέα Περίδη με το δικό του παιδί που μας ακολουθούσε πριν. Και δεν γίνεται να μην το πω, γιατί παρόλο που δεν προλαβαίνω να δω τηλεοπτικές σειρές, υπήρχε μία σειρά την οποία όποτε πέφτα πάνω της στεκόμουν και κάπως την παρακολουθούσα. Και νομίζω δικαίως, γιατί τιμήθηκε κιόλας με βραβείο, αναφέρομαι στο παιδί, την σειρά της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία θα πάρει και συνέχεια νέα επεισόδια για αυτή την κωμωδία, να την πω, μαύρη κωμωδία να την πω, αυτή την πολύ ιδιαίτερη σειρά, τέλος πάντων, με την πολύ ιδιαίτερη σκηνοθεσία και το πολύ ιδιαίτερο σενάριο, αυτή που βλέπαμε στην ΕΡΤ, η οποία σε πρόσφατο διεθνή διαγωνισμό για τηλεοπτικές σειρές απέσπασε το βραβείο καλύτερης σειράς για το 2026. Μια σειρά που αγαπήθηκε ιδιαίτερως και από το κοινό, και έρχεται ξανά. Το παιδί επιστρέφει. Έρχεται με 8 νέα επεισόδια σε μορφή μίνι σειράς, τίτλος «Το παιδί, η επιστροφή», και θα είναι αυτά τα νέα επεισόδια διαθέσιμα αρχικά στο Netflix στο πρώτο τρίμηνο του 2027, και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ1. Πολύ χαρήκαμε που το παιδί επιστρέφει, γιατί δεν ήταν και σίγουρο, το βραβευμένο πλέον παιδί, βραβείο καλύτερης σειράς στη Σεούλ. Και τώρα έρχονται κάτι παιδιά απίστευτα από την Κέρκυρα, να τα χαρίσουμε, να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που ανήκει στους Κόρε Ίδρο, σε αγαπημένη φίλη που ταλαιπωρείται από COVID κάπου στο Χολαργό. Τι γίνεται με αυτό το COVID? Ακούω συνεχώς για κρούσματα. Ας βοηθήσουν τα τραγούδια και οι μουσικές να περάσουν όλα εύκολα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο από αυτά που εντός εισαγωγικών συνηθίζουν να γράφουν όσοι βρίσκονται δίπλα σε προσωπικότητες του χώρου της καλλιτεχνίας και όχι μόνο.
2: Ούτε για τους ελάσσονες της επαρχίας, ούτε για τη ζεστασιά της χειραψίας και του χαμόγελου, ούτε για τον συντοπίτη που με φίλησε σχεδόν στο στόμα.

Άλλος ρητίδα, δηλαδή φιλοβόλο κατά μήνα Δεκέμβρη σε σκίεσε, σ' αγάπησα φίλε. Καθώς ρητίδα, δηλαδή φιλοβόλο κατά μήνα Δεκέμβρη σε σκίεσε, σ' αγάπησα φίλε.

0: Χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα σε Γιάννενα, Κιλκής, Κηφισιά, Όσλο, στο Δίστομο, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στην Κοζάνη, το Μόναχο, την Ηλιόλου στη Καλαμαριά, το Γαλάτσι, το Καβούρι, την Ανογλυφάδα, τη Γραμμένη της Δράμας, την Πηλαία και τη φίλη που μας άκουγε και στην Κύπρο που ήταν και στο Αλιβέρι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, λέμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντιζε τους ήχους μας. Έρχεται η Βάνα Δαφέρμου να πάρει τη σκυτάλη. Ελπίζουμε να έρθει και η Ερυγκίντσου στο τηλεφωνικό κέντρο αύριο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και μετά τις φωτοχυσίες του Αυγούστου, να θυμηθούμε και τον Ιούλιο, γιατί θα τα ξεχάσουμε όλα νομίζω, τα καλοκαιρινά.
1: Σ' ένα φώτσαλο είχα γράψει.
0: Υπέροχη Ανδριάνα Μπάμπαλη.
1: Κάθε Ιούλη να γυρνώ.
0: Λευτέρη Σαμψόν στο τραγούδι, Τάσος Λιβαδίτης, υπάρχει. Για χαρά από εμάς.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά τη,

0: την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα και φυσικά.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός. Γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Μας παίρνουν τα τραγούδια αγκαλιά και πάμε να περπατήσουμε και αυτή την καινούργια εβδομάδα του Οκτωβρίου. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έγραψε την μουσική, η Λίδα Ρουμάνη τους στίχους και η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδησε εδώ πάμε, πάρε με αγκαλιά και πάμε. Αγκαλιά εδώ παρέα ο Σωτήρης Παναγιώτου στη φροντίδα του ήχου, η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο και όλοι εσείς στην παρέα μας και σήμερα. Η επικοινωνία μας θα γίνεται μέσω Viber του δεύτερου προγράμματος πάντα και πάμε με τα blues της Δευτέρας.
1: 14 σνούς.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Της Δευτέρας τα blues.
0: Καλώς σας βρίσκουμε.
1: Όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα ένα λίτρο καφέ.

ποτέ την Κυριακή, γιατί μετά πάει όλη η εβδομάδα χάλια, αλλά και αν ακόμα ξεκουραστείς την Κυριακή, η Δευτέρα είναι δύσκολη μέρα όπως και να το κάνουμε. Αυτή όμως η Δευτέρα είναι μια μέρα που μας θυμίζει ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώθηκαν από τους Γερμανούς, χάρη βέβαια στην προσπάθεια της σκληρή των Ελλήνων και την αντίστασή τους να διώξουν τον κατακτητή από εδώ. Έχουμε λίγο χαλαρώσει, έχουμε λίγο χαλάσει, τι να πω, γιατί στις σημερινές ημέρες το «Δε βαριέσαι αδερφέ» είναι πιο τακτικό. Κώστας Χατζής, Σώτια Τσότου και «Δε βαριέσαι αδερφέ».

Τηλεφωνέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ.

διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φωνέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.

Μάνος Ατζηδάκης, Ιάκωβος Καμπανέλης και τυχωματά τραγούδησε τον Νέκτορα και την Ανδρομάχη που γιορτάζει σήμερα και της θέλουμε τα χρόνια πολλά και τα καλά. Δεν ξέρω αν έχουμε πολλές κυρίες που έχουν αυτό το όνομα, αν είναι κάποια ας μας το πει. Και πάμε με τη Μελίνα Ασλανίδου να τραγουδά σε μια νεότερη εκτέλεση το «Ένα καράβι». Το Μεμπλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στην Σαντορίνη, τη Φθινοπορεινή Πάρο, το Γαλάτσι, την Κηφισιά, την Πηλαία, την Κίμη που ακόμα το Σαββατοκύριακο κάνατε τα μπανάκια σας αλλά και με βροχή, το Όσλο που έχει πάει στο μηδέν η θερμοκρασία και ανάλογα που, το που είναι ο καθένας, άλλοι είναι με τα τζάκια ανοιχτά και τη θέρμαση, άλλοι είναι στη θάλασσα και κάνουν τα μπάνια τους, αλλά λένε πως από αύριο εδώ τουλάχιστον θα χαλάσει ο καιρός, οπότε προετοιμαστείτε όλοι. Το τραγούδι που ακούσαμε λοιπόν με την Μελιλά Ζλανίδου ήταν του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και ο Μίμης Πλέσσας γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1924, αυτός ο εξαιρετικός συνθέτης και πιανίστας. Έχει γράψει πολλά είδη μουσικής και ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, του Μίμη Πλέσσα και του Αρθού Δασκαλόπουλου με το Δάκι, το κορίτσι στάσου να σου πω.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μέσα από αυτό το φωνικό μονάχα έρωτας θα ζήσει, κρατάμε το στίχο του Διονύση Τσακνή. Ο ίδιος γράφει και την μουσική και ο Σωκράτης Μάλα μας τραγούδησε το «Μια άλλη φωνή». Ο Διονύσης Τσακνής έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι συνθέτης, είναι στιχουργός, είναι ερμηνευτής. Υπήρξε και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ και του στέλνουμε τα χρόνια πολλά και τα καλά με ένα ακόμα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος. Τη μουσική τουλάχιστον, γιατί τους στίχους υπογράφει ο Μάνος Ελευθερίου και τον είναι ο Γιώργος Νταλάρας στο τελευταίο αντίο.

τα χαιρετίσματα στη Σικελία, στην Κοτσικιά της Βόρειας Εύβοιας, στη Θεσσαλονίκη, την Πρέβεζα. Υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί στο κέντρο εκπομπής Ακαρναϊνικών. Έχει μια διακοπή ηλεκτροδότησης από το δίκτυο και έχει σημειωθεί προσωρινή διακοπή της μετάδοσης των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων της από το κέντρο εκπομπής της περιοχής. Λίγη υπομονή, θα το φτιάξουμε και θα επανέλθει για σας που ρωτάτε. Και πάμε να ακούσουμε και πάλι στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Είναι η Χάρης Αλεξίου και είναι η Διαθήκη.

Από την Χαρούλα στον αδερφό της Γιώργο Σαρή, που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2017. Και πάντα όταν μιλάμε για αυτό, σήμα κατά δεθέν των τραγουδιών του, είναι αυτό το «Με τα φώτα ανισταγμένα».

Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος Μανίκας και η Σωτία Τσότου και το τραγούδισε η Χριστιανά. Μας πήγε έτσι την τελευταία στροφή της παρέας. Η Ελπίδα Παπουτσή τώρα είναι στη φροντίδα του ήχου. Οι χαιρετισμοί πάνε και εκεί απάνω βόρεια στη σκοπιά της Φλόρινας και πάμε με το Στέλιο Κατατζίδη και το Ασπάν στην ευχή τα παλιά. Τραγούδι του Αποστόλου Καλδάρα.

Και ας πάνε στην ευχή τα παλιά και ας κοιτάξουμε τα καινούρια, ας κοιτάξουμε μπροστά. Το αδελφό ραδιόφωνο Κόσμος γιορτάζει τα 25 χρόνια λειτουργίας του με ένα εξαιρετικό τριήμερο που θα γίνει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα έχουμε στις εκπομπές μας καλεσμένους από το Κόσμος, παραγωγούς του Κόσμος, για να μας πούν τι θα συμβεί ακριβώς εκεί και γιατί πρέπει να πάμε και να το παρακολουθήσουμε. Θα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή του Μιχάλη Γελασάκη τον πρώτο καλεσμένο, αύριο στην εκπομπή της Ελένης Γενοπούλου τον δεύτερο, μεθαύριο στη δική μου την εκπομπή τον τρίτο και την Πέμπτη στην εκπομπή του Ξενοφανταραράκου τον τέταρτο. Δεν θα σας πω ονόματα, θα είναι έκπληξη. Να είστε εδώ συντονισμένοι να τους ακούσετε.

Να αφιερώσουμε σε έναν μπαμπά που ακούει τώρα δεύτερο τα τραγούδια όλα χαρισμένα από την κόρη του. Και πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Θυμόμαστε ότι μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε η Δόμνα Σαμίου το 1928, η ερμηνεύτρια, η ερευνήτρια που συντέλεσε στη διάσωση και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και θα την ακούσουμε να τραγουδά στις Πικροδάφνη στον Ανθό, αφού ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντισε τον ήχο. Από τη Βάνα Δαφέρ μου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ναι, έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε σήμερα. Ελπίδα, η Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Γιατί έτσι, πώς λέγανε παλιά, γιατί έτσι σας αρέσει μια διαφήμιση, δεν λέμε το προϊόν προς Θεού, γιατί δεν κάνει, αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μας έρχονται στο μυαλό, ειδικά σε εμάς, ας πούμε, που εδώ είμαστε συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το απέφυγα, το ηλικιακό είδατε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου. Ακριβώς, είναι γεγονός, είστε ήδη στις ροκ συναναστροφές.

Ο Bruce Springsteen βέβαια στο Radio Nowhere. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε ήδη. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάτε το ελληνικά, εκεί επικοινωνούμε και απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και αργότερα, 24 ώρες ανοιχτά, είμαστε εκεί και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο. Για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, σημειώστε στην αναζήτηση του Viber, βάζετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μετά τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα.

έχουν φωνή. Είναι κράβγοι, δεν φοράνε για πάντα λυσίδες. Σκράβει μια μεγάλη φωτιά, με ένα σπίρτο ανάβει γίνε σπίθα εσύ. Και θα γίνουμε φλόγα.

0: μεγάλη.
1: Που λέτε στον υπέροχο κόσμο των αποκαλούμενων και social media, κοινωνικών δικτύων, ελπίδα, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, τόσο μεγάλη που πρέπει κανείς να προσέχει τι διαβάζει και κυρίως τι αναπαράγει έτσι μέσα από την ιστορία. Να, για παράδειγμα, από χθες βλέπω να κυκλοφορεί είδηση για το σκάνδαλο στην Νορβηγία με την πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Νορβηγίας που παρετήθηκε και ζήτησε συγγνώμη και από το λαό κτλ. Και παρουσιάζεται σαν είδηση, ας πούμε, χθεσινή, άντε προχθεσινή, άντε μια εβδομάδα, θέλετε να πείτε. Πείτε το. Αυτό τελικά μου φαίνονταν γνωστό εμένα, ας πούμε, σαν ιστορία, ότι υποφελήθηκε από μια υπηρεσιακή κατοικία που δεν δικαιούτο, που ήταν μεγαλύτερη απόσταση. Μάλλον πιο κοντινή απόσταση από το όριο που έπρεπε και τέλος πάντων κάποια τέτοια, ας πούμε, που έχουν γίνει βέβαια. Αυτά γίνανε τον Νοέμβριο του 2021. Επαναλαμβάνω, τον Νοέμβριο του 2021. Αλλά γίνεται μια αναπαραγωγή αυτή την ώρα, ας πούμε. Μπορεί εσείς που είστε στα δίκτυα Facebook και τα λοιπά να το δείτε αυτό σαν είδηση, διαβάστε το να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Και βρισκόμαστε στην εποχή, δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς σε γνώση των συνεπειών του νόμου που θα λέγαμε, ας πούμε, που ο καθένας, προκειμένου να ταυτιστεί με κάτι που θέλει να συμβεί στην πραγματικότητα, παίρνει μια πρωτοβουλία και κάνει αναπαραγωγή, ας πούμε, μιας όποιας είδησης, αυτή εν προκειμένου ή μια άλλη. Και με αυτόν τον τρόπο, εκτός από παθητικοί καταναλωτές, γινόμαστε και παθητικοί μεταπράτες των ειδήσεων, των διαφόρων ειδικά, που είπαμε θέλουμε να είναι έτσι, γιατί θέλουμε να μας χαροποιεί το γεγονός, ας πούμε, ότι κάποιος αναμετρήθηκε με το σύστημα, ξέρω εγώ, το οποίο εξυπηρετούμε και εμείς, επαναλαμβάνω, και κάποιος έκανε μια πράξη πολύ ηρωική, και ας είναι ψέμα αυτό. Είπαμε, ο παλιός κανόνας, ένας παλιός κανόνας της αντιδημοσιογραφίας, Μιχάλη, ο Μιχάλης Γελασάκης είναι απέναντί μου και ξέρει από αυτά, γι' αυτό τον επικαλούμε. Λέει, ποτέ μην επιτρέπεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία. Έτσι δεν είναι?

0: οι φάρες της Ανατολής το λένε δικό τους.
1: Ναι, είναι ένα μήνυμα εδώ που λέει τι να μας πουν οι άλλοι όταν ακούς τη φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή. Συμφωνώ απολύτως και την ιστορία μάλιστα αυτή του Σαγιάτ Νοβά, όπως τη διηγήθηκε μαζί βέβαια με τους χειμερινούς κολυμβητές, στο αίμα του ροδιού. Παραμύθι, και αυτό από παραμύθι ξέρετε πως είναι. Άλλο τίποτα.

Λοιπόν, που λέτε, με την χοροδία Σπύρου Λάμπρου ήταν αυτό ακριβώς βέβαια, και με τους στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια στην ελληνική κοινωνία, πολύ μεγάλα, το ξέρετε, δεν είναι τα διαζύγια των επωνύμων κτλ. Έχω αγωνία τώρα μεγάλη εγώ, τι θα γίνει και με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Έχω ένα προβληματισμό μεγάλο, μέχρι την Πέμπτη λέει θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα με όλα αυτά. Τι να κάνουμε, ο καθένας με τους προβληματισμούς του. Ξέρετε, τι, όχι.

Αγάπη κι αυτή. Τι αγάπη κι αυτή, ε. Όλα για την αγάπη δεν γίνονται εξάλλου. Τι, για το χρήμα. Όχι, όχι, για την αγάπη.

0: Τα υπογερεύματα ήταν αυτά, άγνωστοι δρόμοι, χωρίς γυρισμό, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, σύνδεση δηλαδή με το Earth News Radio για να ακούσουμε από εκεί τις τελευταίες εξελίξεις. Τι, τις ακούμε, όπου να είναι.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός την ημέρα των εκλογών στην Ουκρανία, δηλώνει το Κρεμλίνο ύστερα από το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών, προκειμένου να διοργανωθούν οι προεδρικές εκλογές. Αύριο απολογούνται συμπληρωματικά οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Πάπας Λέων για την εγχείρηση αφαίρεσης όζου από τον πνεύμονα, σύμφωνα με το Βατικανό. Το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Συστάσεις στους πολίτες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες. Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Ρόρι Γκάλαχερ στο δεύτερο μέρος με το Shadow Play. Χάνω και τις λέξεις τώρα, γιατί εσύ που έγραψες για συναυλία αλληλεγγύης, για αυτό που έλεγα νωρίτερα, και μάλιστα με τους καλλιτέχνες τους συγκεκριμένους, εντάξει, έχεις μπει στο πνεύμα μιας κατά τα λοιπά χιουμοριστικής εκπομπής, που τώρα που λείπουν και οι φίλοι μου εκεί, για προσωπικούς λόγους, για λόγους δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Ξέρετε, το νόμισμα έχει δύο όψεις, συν την κόχη που λέμε, αν πέσει δηλαδή και θα μου πεις πόσες πιθανότητες έχει να έρθει αυτή η κόχη. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες πιθανότητες, γιατί να μην τις συζητήσουμε για αυτές. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφορετική οπτική, θα μου πεις είναι και το αντικειμενικό. Τι είναι? Ο Γούντι ο μεγάλος, ξέρετε ποιος είναι αυτός, έλεγε σε ποια ταινία ήταν, η αντικειμενικότητα είναι υποκειμενική και είναι από τα χαριτωμένα που έχουν υποθεί εκείνα τα χρόνια της ψυχοθεραπείας, της ψυχανάλυσης και τα λοιπά, που συζητούσε πάρα πολύ για αυτά στη δεκαετία του 70 και του 80 ο Γούντι Άλεν. Τώρα, επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση, μια διαφορά φάσης όπως τα λέγαμε στη φυσική, στην Ελλάδα έχει έρθει αυτό, υπάρχει βέβαια, το ζούμε ανάμεσά μας και λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό τον εμπλό το τραγούδι, το φεύγεις έχει ερωτηματικό.

Ένα και μοναδικό άλμπουμ για τους Εμπλό, αλλά ιστορικό έτσι όπως εξελίχθηκε. Λέγαμε την ιστορία τους τις προάλλες, αλλά πολλαπλές έτσι εμφανίσεις και μάλιστα καινούργιο τραγούδι και ωραίο τραγούδι από τους Magic the Spell, από τα ιστορικά σχήματα του χώρου.

Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να πεθαίνεις. Έλα σπουργίτη, άντε σπουργίτη. Ο φόβος είναι θάνατος σπουργίτη. Παράθυρο άνοιξε στο φως. Δεν είσαι τόσο άνισα.

Σπουργίτη από τους Magic The Spell, και με χαρά βλέπω πως στα 10 χρόνια από την κίνησή τους, από τότε που τους γνωρίσαμε, από τότε που μιλάμε για αυτούς και μεταδίδουμε τα τραγούδια τους, πηγαίνουν στις Βρυξέλλες, παρακαλώ, το Σάββατο 17 του μήνα, πρώτη φορά στις Βρυξέλλες.

Κοινή θνητή λοιπόν το συγκρότημα από το Αλιβέρι που στις 17 του μήνα θα παίξουν στις Βρυξέλλες, έπεται και συνέχεια βέβαια, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, γιατί υπήρξε η συναυλία στην Κύπρο. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για το σχήμα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τους παρακολουθούμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όχι τόσο που δεν διαψεύδουν έτσι τις προσδοκίες και όλα αυτά, που υπάρχει μια φωνή και λίγες περισσότερες ίσως, το λεγόμενο πολιτικό τραγούδι το σημερινό, που και αυτή η γενιά παίζει το δικό της χαρτί, ας το πούμε έτσι, όπως το έπαιξαν και προηγούμενες, με βέβαια τα γνωστά αποτελέσματα.

0: κράτος. Κι αφήσαμε τους εαυτούς τους ίδιους μας.
1: Κι αφήσαμε
0: μες στο γλοιώδικο περιβλημάτο.

σπάσαν τα καλούπια μας. Υποχθονιακές ψυχρές προκαταλήψεις. Η πουλα βράζεις μέσα μας.

ψεύτησες, φουβό, μ' απογοήτευση. Κι ίσως να αξίζει μόνο.

0: Αττική.
1: Φραφολογία.
2: Και είναι αλήθεια αυτό που έγραψε ο Νικόλας Άσημος. Μέσα στα συντρίμια ολοκληρώνεσαι. Είναι αλήθεια, πραγματικά. Αλλά ας κρατήσουμε το αισιόδοξο κομμάτι για το τέλος. Ελπίδα, η Ελπίδα Παπουτσή ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, και θα παραμείνει εδώ στο δεύτερο για την εκπομπή του Σιδερή Πρίντεζη που έρχεται, το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε και εσείς διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να συναντηθείτε και πάλι αύριο στις 3 με τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιένεται φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Τα γενέθλια της Ριρίκας. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά με πρωτότυπα τραγούδια της Μαρίας Κυλαϊδόνη που μιλάει για την τεράστια αξία της φιλίας.
7: Η Μαρία Κυλαϊδόνη και δύο ακόμη μουσικοί σε ένα ταξίδι γεμάτο φαντασία και πολύ χιούμορ τραγουδούν, χορεύουν και μας συστήνουν τη Ριρίκα και τους φίλους της. Τέταρτος χρόνος επιτυχίας.
6: Κάθε Κυριακή στις 12 στο Θέατρο Μεταξουργείο. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με αυτό το βάλς της Λήθης ξεκινούν οι εκπομπές αυτής της εβδομάδας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε, είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πριντέζης στα λόγια και τα τραγούδια. Ήταν ο Απόλλων Κουσκουβεκάκης που έγραψε το βάλς της Λήθης που μόλις ακούσαμε και συνειρμικά η Λήθη θα μας φέρει σε ένα παλιότερο τραγούδι του Γιάννη Σπάρτακου και του Γιώργου Γιαννακόπουλου, μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις της Αλέκας Κανελίδου. Καλωσορίσατε.

Και αυτό μεταγενέστερη ηχογράφηση με την Τάνια Τσανακλίδου. Αυτό μάλλον μεταγενέστερη ηχογράφηση με την Τάνια Τσανακλίδου από το Αγάπη μου που να σε. Και αυτό κομμάτι του Γιάννη Σπαρτακού με τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Και να πάμε σε μία από τις πρώτες του ηχογραφήσεις, στις 78 στροφές, μία από τις πρώτες μελωδίες του Γιάννη Σπαρτακού, η Πιτσιρίκα, που θα ακούσουμε από το τρίο Βάμπαρη.

αυτή μια επανεκτέλεση τραγουδιού του Γιάννη Σπαρτακού, έτσι κλείνουμε την μικρή μας αναφορά σε αυτόν τον εξαιρετικό συνθέτη του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού, με στίχους του Εμίλιου Σαββίδη. Εδώ η Μαρινέλα τραγούδησε «Θα γυρίσεις ξανά», τραγούδι που είχαμε πρωτομάθει από τις 78 στροφές και από τη Σοφία Βέμπο. Και είναι εδώ η Σοφία Βέμπο, ένα από τα λίγα αλλά πικάντικα τραγούδια που είπε.

δε βγάζω διόλου μιλιά και γραμμή στην ελιά με τολιά. Να φιλιά, με στουλιά μου την αγκαλιά και απ' την κάψα που έχω εγώ απ' τολιά κάρβουν.

Ήταν ένα τραγούδι γραμμένο από τον Σπίλιο Μεντή και ως προς τους στίχους που πρέπει να έχουν πειραχθεί από το Μίμη Τραϊφόρο. Το ίδιο τραγούδι το έχουμε σε ραδιοφωνική ηχογράφηση με τη Δανάη, όχι με τόσο προχωρημένους για την εποχή του τουλάχιστον στίχους σε σχέση και με τα άλλα τραγούδια. Να μείνουμε σε 78 στροφές, από τη Σοφία Βέμπο να πάμε στον Νίκο Γούναρη και από την Κανελιά στη Μάρο.

τα χρόνια το χωριό κι αυτό γερνά. Ήρθαν στα μαλλιά τα χιόνια κι η Μαριό σκύφτη περνά. Τι θυμούνται μόνο οι γέροι και τις λέν τσιτιριστά. Κι οι ελιές μιλούν στα γέροι κι ίσως κλαίν τραγουδιστά.

Η Μάρο του Θεόφρουστου Σακελαρίδη και το Αλέκου Σακελάριο εδώ από τον Νίκο Γούναρη θα ξανακουστεί και κοντά στην 28 Οκτωβρίου πάλι από τον Νίκο Γούναρη, καθώς ήταν ένα από τα τραγούδια που απέκτησαν σατυρικούς στίχους με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου το 1940 και έγινε ντούτσε ντούτσε, όπως και η Σοφέα Βέμπο βέβαια που ακούσαμε τότε, που ακούσαμε λίγο πριν, θα ξανακουστεί πάλι τότε. Εμείς τώρα θα πάμε σε μία άλλη Μάρο.

τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου και του Κώστα Μάνεση, η Μάρο, εδώ που ακούσαμε από τον Σταματικό κοντά σε επανεκτέλεση. Επανεκτέλεση και από τον Γιάννη Πουλόπουλο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, τότε που είχαν κυκλοφορήσει τα 12 Ρεμπέτικα, ένας δίσκος με την διεύθυνση ορχήστρας του Γιώργου Κατσαρού και ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτό το πολύ ωραίο κανταδόρικο ρεμπέτικο του Απόστολου Χατζηχρήστου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη θα μας πάει κοντά στο στυλ των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Όχι μόνο η 28η Οκτωβρίου, αλλά και η 12η Οκτωβρίου που σχετίζονται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την Ελλάδα. 12 Οκτωβρίου του 1944 φεύγουν οι Γερμανοί και είναι η απελευθέρωση της Αθήνας, και στο μέρος αυτό της εκπομπής σκέφτηκαν να ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια, όπως αυτός ο Σαλταδόρος που ακούσαμε από τον Δημήτρη Κοντογιάννη. Είναι το πολύ γνωστό τραγούδι του Μιχάλη Γιαννίτσαρη, εδώ με τους στίχους που τραγουδήθηκε στην Αμερική από το ρεμπέτη Γιώργο Κατσαρό λίγο στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 40. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 1980, με διαφορές στους στίχους, το είχε συμπεριλάβει στα ρεμπέτικα της κατοχής ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτά, όπως είπαμε, το 1980. Και λίγο αργότερα ο Γιώργος Νταλάρας είχε τραγουδήσει σε συναυλία του Σταύρου Ξερχάκου στο Παλά, στο Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, με τη μεσαία στροφή που είχε λογοκριθεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το τραγούδι με τον Γρηγόρη Πιδικότση και τους στίχους πάντα του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όταν εκείνη η συναυλία στο Παλάς ο διπλός δίσκος έγινε μονό CD, δεν είχε συμπεριληφθεί λόγω διάρκειας, υποθέτω, το τραγούδι στην έκδοση του μονού CD, όμως αρκετά χρόνια αργότερα, σε ένα αφιέρωμα πια στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο Γιώργος Νταλάρας το ξανατραγούδησε και εκδόθηκε και σε CD πλέον. Όπως θα το ακούσουμε, δηλαδή.

Σταύρος Ξαρχάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Η πλήρης εκδοχή από ζωντανή χωράφηση με τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο που είχε πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Εθνών και είχε κυκλοφορήσει και σε άλμπουμ το 2008 και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες βεβαίως. Ζωντανή χωράφηση είναι και το επόμενο. Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεεγρεπόντης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, το ακορντεόν.

Πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις στο αφιέρωμα στην Εθνική Λυρική Σκηνή που ετοίμασε η Δήμητρα Γαλάνη για την Μαριανίνα Κριεζή, στη μνήμη της Μαριανίνας Κριεζή, με τον τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις», και παρουσίασε ερμηνευτικά μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα. Και μετά από την «Κουτσική Θάρα» του 1980 του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη Δήμητρα Γαλάνη, στη Σαβίνα Γιαννάτου και στη «Γαλάζια Κιθάρα» του Σαμποτάζ του 1981, της Λένας Πλάτωνος και της Μαριανίνας Κριεζή.

από τα πιο πολυακουσμένα και από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της ραδιοφωνικής Λιλιπούπολης, η Ρόζα Ροζαλία, η στίχη της Μαργαρίνας Κριαζή, φυσικά όπως σε όλα τα τραγούδια της Λιλιπούπολης, η μουσική και η στίχη της Μαργαρίνας Κριαζή, η σύνθεση και η ερμηνεία από την Λένα Πλάτωνος. Και έτσι πλησιάζουμε προς το τέλος. Η Ρόζα Ροζαλία είχε συμπεριληφθεί σε ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει η Ήρω το 2017 με τον τίτλο «Η Αρτίστα», που αποτελεί το κυρίως την πλειοψηφία του από επανεκτελέσεις τραγουδιών. Εκεί, εκτός από τη Ροζαλία, τη Ρόζα Ροζαλία, θα βρούμε και την Σκάρλετ. Η Σκάρλετ είναι ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει από τον Γιώργο Μαρίνο σε εκείνο το musical ουσιαστικά που του είχαν γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Γιάννης Ξανθούλης, και είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο το 1984 με τον τίτλο «Στον αστερισμό της Μέδουσας». Με την Σκάρλετ από την Ηρώ όμως, το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ο Μιχάλης Γελεσάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντισε τον ήχο. Από τον Σιδερή Πρίντεζη, για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χάρης Αλεξίου, τραγουδά Ελίνα Νικολακοπούλου και Νίκο Αντίπα, το διευχόν από το ομότιτλο άλμπουμ, έτσι είπα να σας καλωσορίσω για αυτήν εδώ την εβδομάδα που όπως φαίνεται θα ξαναέρθει το φθινόπωρο για τα καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν, Αδέσποτες Νότες ακούτε, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε με τραγούδια και μουσικές, με αυτά που και εσείς ζητάτε. Βεβαίως η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και αυτό εδώ που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά ολοκλήρωσε ο Νίκος Αντίπας ακούγοντας χαλαρά την Χαρούλα Αλεξίου να σιγοτραγουδάει καθώς πήγαινε στην κουζίνα της για να φέρει κάτι κεφτεδάκια να φάνε. Ναι, ο ίδιος το έχει πει αυτό σε συνέντευξή του. Η μουσική του τραγουδιού ολοκληρώθηκε μετά από αυτή την βασική ιδέα στη Σύφνο. Και έτσι φτάσαμε στο διευχόν. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει, όπως και τον δημιουργό του, από μια τηλεοπτική σειρά. Είναι ο Ζακ Στεφάνου εδώ και στο διάστημα Δραπέτες.

και μια φλογισμένη σκέψη για το κρύο. Πες μου να βάλουμε στο έργο μας εμάς για σκηνοθέτες. Μόνοι και ελεύθεροι, αιώνια συνένοχοι, στο διάστημα τραπέτες. Πες μου για αυτές τις νότες που τραγουδούν και αγρότες και υπότες.

Διάστημα δραπέτες, τραγουδάει ο Ζακ Στεφάνου. Δεν ξέρω αν θυμάστε ένα άλλο τραγούδι του, το Δείξε μου τον τρόπο, που ακουγόταν βέβαια στην σειρά Απόσταση Αναπνοής του Μέγκα. Από αυτό το τραγούδι έγινε ευρύτερα γνωστός ο Ζακ Στεφάνου. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε καινούργια τραγούδια από αυτόν τον τραγουδοποιό που είχε κάνει αυτή την πολύ όμορφη δουλειά. Και τώρα θα πάω σε έναν άλλο τραγουδοποιό από αυτούς που ξεπήδησαν μέσα από τα συγκροτήματα. Μιλάω για τον Παύλο Παυλίδη, μιλάω για τα Ξύλινα Σπαθιά φυσικά, και βέβαια αυτό που θα ακούσουμε είναι πολλά πολλά χρόνια αργότερα, στην μετά Ξύλινων Σπαθιών εποχή, αλλά και στην μετά B-Movies εποχή. Και έχω εδώ στα χέρια μου το βιβλίο του που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη, την ποιητική του συλλογή που ο Παύλος Παυλίδης τυκλοφόρησε «Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλε». Και θέλω να σας διαβάσω ένα ποίημα μέσα από αυτή τη συλλογή πριν ξεκινήσουμε να ακούμε το επόμενο κομμάτι, που λέει «Στα δέντρα που είχαν λέξεις έβαλα πουλιά, λες και θα σιωπούσαν κάποτε. Στα ποτάμια που κυλούσαν νοήματα έβαλα νερά, λες και θα στέρευαν κάποτε. Τα κατέστρεψα και ησύχασα. Από τότε η ζωή είναι τόσο καλή και δίκαιη μαζί μου. Βλέπω ένα κορίτσι να κουμπάει ένα ποδήλατο σε ένα δέντρο δίπλα στην όχθη ενός ποταμού. Ακούω τα πουλιά και δεν καταλαβαίνω λέξη».

0: Εδώ είμαστε με David Bowie. Λέω να καλωσορίσω ένα καλεσμένο που τον είδα τώρα εδώ στα στούντιο. Τον βλέπω καθημερινά. Τον βλέπω.
1: Γείτονες είμαστε.
0: Γεια σου, Λεωνίδα. Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
1: Μιχάλη, γεια σου.
0: Εδώ στην παρέα μας. Και η αφορμή που τον έφερα μέσα έτσι με το ζόρι στο στούντιο είναι για να μας πει για τα 25 χρόνια που κλείνει το κόσμο σε αυτό το πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Δηλώνω ακροατής από τους φανατικούς ακροατές του ραδιοφώνου που φτιάχνετε δίπλα. Είστε όλοι εξαιρετικοί. Είναι ένας σταθμός που μπορεί να ακούσει κανείς από το πρωί μέχρι το βράδυ αδιάκοπα. Και τα έχετε καταφέρει να το κάνετε αυτό. Είστε μια πολύ ξεχωριστή φωνή στα Ερτζιάνα. Και δεν το λέω επειδή είστε γείτονες, το λέω γιατί το πιστεύω και όλα αυτά τα χρόνια σας παρακολουθώ. Κλείνετε 25 χρόνια λοιπόν και είπατε να το γιορτάσετε όπως συχνά κάνετε.
1: Μια φορά κλείνεις 25 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι να πω στους ακροατές ότι δεν με ζόρισε πάρα πολύ ο Μιχάλης ώστε να έρθω από το απέναντι στούντιο. Απλώς έπρεπε να βρούμε τη σωστή ώρα που θα μπορούσαμε και δύο, γιατί πράγματι είμαστε σε ένα πυρετό προετοιμασιών για αυτή τη γιορτή, γιατί είναι ένα τέταρτο του αιώνα. Πολλοί από εμάς δεν το πιστεύουμε. Πολλοί από εμάς που είμαστε από την πρώτη στιγμή στο κόσμο.
0: Είσαι ένας από αυτούς που είστε εδώ,
1: ναι,
0: από την αρχή.
1: Από εκείνο τον Οκτώβριο του 2001, όταν ξεκίνησε αυτό το ραδιόφωνο σε ένα από τα πίσω στούντιο της ΕΡΤ, μαζί με παραγωγούς που ήταν και στην ΕΡΤ αλλά και σε άλλα ραδιόφωνα. Mm-hmm. Μέσα σε μια σύνια τρέλα και έναν πυρετό έτσι δημιουργικό, καθώς ήταν εν όψη μας ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θέλαμε να έχουμε και ένα ραδιόφωνο πολύγλωσσο. Η World Music είχε κάνει τότε, είχε φέρει ένα νέο αέρα στη μουσική, στον ήχο, στις παραγωγές, στους καλλιτέχνες. Θέλαμε να το εκφράσουμε όλο αυτό. Και έτσι ξεκίνησε τότε το κόσμο 93,6 χωρίς να ξέρουμε πού θα κατέληγε.
0: Είχες, αν σου έλεγε κανείς ότι 25 χρόνια μετά θα ήμασταν εδώ και θα το συζητούσαμε και θα ετοιμάζατε ένα τριήμερο φωτιά εδώ πέρα, θα του έλεγες άντερε είσαι τρελός, ή ήταν κάτι που το πιστεύατε όλοι τότε ότι θα γίνει κάτι μεγάλο και αυτό που είναι σήμερα?
1: Η αλήθεια είναι ότι το πρώτα το αγαπήσαμε και μετά το πιστέψαμε. Το αγαπήσαμε γιατί όλοι προερχόμασταν από αυτόν τον μουσικό, να το πω έτσι, αυτό το μουσικό βιότοπο της εποχής εκείνης, δεκαετίας του 90, και κάποιοι από εμάς ήδη από τη δεκαετία του 80 με τους πρώτους έτσι δίσκους από την Αφρική, από την Ασία που άρχισαν να κυκλοφορούν. Είχαμε μπει βαθιά μέσα σε αυτό το ρεύμα, σε αυτό το κίνημα, το είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ και για μας ήταν μια τρομερή ευκαιρία να δείξουμε στο ραδιόφωνο, όντας κάποιοι από εμάς και επαγγελματίες του ραδιοφώνου από πιο παλιά, να δείξουμε το μουσικό αυτό πλούτο, το οποίο δεν έφτανε στα αυτιά του ακροατή, δεν έφτανε με τίποτα. Θα έπρεπε να ψάξει κανείς καλά στα δισκοπολία, να έχει γνωστούς που ταξιδεύουν, να ταξιδεύει ο ίδιος, για να μπορεί να φέρει αυτό το υλικό. Και είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να μοιράσουμε μεταξύ μας τις δισκοθήκες μας, που αρκετοί από εμάς είχαμε, με διαφορετικά πράγματα, και να πλουτίσουμε έτσι αυτόν τον ήχο, και φτιάχνοντας ένα ραδιόφωνο από το μηδέν. Mm-hmm.
0: Και έχω την αίσθηση, όχι έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα έχω, ότι είναι ένα από τα ραδιόφωνα, που είναι πολύ σπάνιο αυτό, που μας έμαθε να ακούμε μια μουσική. Ας πούμε, μας έμαθε να ψάχνουμε, και πέρα από το ρεπερτόριο, και οι ίδιοι άνθρωποι που είναι πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού το κατάφεραν αυτό, να μας μάθουν να ακούμε.
1: Χαίρομαι που το λες, γιατί οι άνθρωποι που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι λίγοι, από τα μικρόφωνα του κόσμου, είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάντα να πούν ιστορίες για τη μουσική, γύρω από τη μουσική. Γιατί για μας αυτή η σχέση με τα τραγούδια, με τους καλλιτέχνες, είναι μια σχέση η οποία πηγαίνει και έξω από τη μουσική. Δηλαδή, πάντα είχαμε την περιέργεια να μάθουμε τις ιστορίες που σχετίζονται με αυτά τα τραγούδια. Και δεν εννοώ τι λένε οι στίχοι, εννοώ την καταγωγή του καλλιτέχνη, εννοώ την κουλτούρα που εκπροσωπεί, και από πίσω σιγά σιγά σκαλίζοντας βλέπεις ιστορίες που έχουν να κάνουν με την πολιτική, με τις
0: μουσικά ρεύματα,
1: με την κοινωνία, με τις δοξασίες, με τα πιστεύω, με τη θρησκεία, με πάρα πάρα πολλά πράγματα. Μια κουλτούρα ολόκληρη λοιπόν, και που έχει να κάνει και με την ιστορία βέβαια ενός τόπου ή μιας περιοχής ή μιας χώρας, τα οποία θέλαμε να τα μεταφέρουμε. Γιατί χωρίς αυτά, πολλά από τα τραγούδια που παίζαμε και που παίζουμε στον κόσμο, είναι λίγο λειψά.
0: Ναι, ή απλώς ένα playlist, ας πούμε, που παίζει. Δεν έχει τη γοητεία των πραγμάτων που νομίζω είναι βασικό συστατικό του ραδιοφώνου, και μπορώ να επιβεβαιώσω από όσους ξέρω ότι δεν υπάρχει εδώ δίπλα κανένας που να μην αγαπάει τη μουσική βαθιά. Και αυτό φαίνεται. Να έρθουμε λίγο τώρα και στον εορτασμό, στη γιορτή του πράγματος. Ένα τρίμερο έχουμε μπροστά μας, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Για πες μας εκεί τι θα γίνει, λοιπόν, τι ετοιμάζεται.
1: Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία θα γίνουν. Να ξεκινήσω έτσι από τις συναυλίες που συνήθως είναι έτσι το γεγονός, να το πω έτσι, μιας γιορτής, ενός φεστιβάλ, ας το πούμε έτσι. Καλούμε για πρώτη φορά την Παρασκευή έναν Γάλλο μουσικό, έναν Γάλλο Soulman, που έχει να βρει ένα πολύ ωραίο τρόπο να ανανεώνει τον ήχο της Soul, έτσι, με ωραία τραγούδια κλπ. Ο Τιουάιο. Και τον προσκαλήσαμε και να έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εμείς θα έχουμε τη χαρά να το συστήσουμε στο κοινό.
0: Αυτά που έλεγα πριν, είδες, ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει, να ψάχνουμε λίγο. Παρασκευή λοιπόν θα είναι. Την Κυριακή έχουμε δύο συναυλίες. Η Μάνη, γνωστή στο ελληνικό κοινό και αγαπημένη του ελληνικού κοινού. Η Μάνη, που θα παρουσιάσει ένα ακουστικό radio show. Διαφορετικό δηλαδή, θα είναι ακριβώς συναυλία με την μορφή που την ξέρουμε, αλλά μια πιο έτσι προσωπική και ζεστή.
0: Είναι πάντα φοβερή η Μάνη και πάντα είναι αυτά που κάνει, έχουν μια πρόταση. Θυμάμαι τις τελευταίες συναυλίες της, δηλαδή εδώ που είχε έρθει, που ήταν καταπληκτικές.
1: Το τελευταίο που έκανε ήταν με τα τσέλο, έτσι.
0: Με τα τσέλο, ναι, στο Christmas Theater νομίζω ήταν. Ναι, που ήταν μια φοβερή συναυλία.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ό,τι άλλο έχω δει, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα έχει κάτι να προτείνει, αξίζει οπωσδήποτε.
1: Μετά την Μάνη λοιπόν την Κυριακή, στις 18 του μήνα, η Ελληνίδα η Αλκιόνη, γνωστή και εδώ στους ακροατές του δεύτερου προγράμματος, θα παρουσιάσει κάτι αρκετά διαφορετικό όμως από αυτό που ίσως την έχουν συνηθίσει οι ακροατές σας. Μια δική της διαδρομή στο ραδιόφωνο, στα τραγούδια που άκουσε από το ραδιόφωνο, που άκουγε από το ραδιόφωνο, που συνεχίζει να ακούει από το ραδιόφωνο, που αγάπησε μέσα από τα Ελτζιανά. Θα κάνει λοιπόν μια δική της διαδρομή μαζί με τους μουσικούς της σε αυτά τα τραγούδια. Όλα αυτά θα γίνουν την Κυριακή το βράδυ λοιπόν μετά την Ιμάνη. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε, οι εκπομπές μας όλες θα βγαίνουν.
0: Θα βγαίνετε ζωντανά από εκεί. Και καλείτε και άλλους από ό,τι είδα.
1: Βέβαια. Καλούμε παραγωγούς που έχουν περάσει από το κόσμο σε όλα αυτά τα χρόνια. Άνθρωποι που ήταν στελέχοι αυτού του σταθμού και στο παρελθόν. Καλλιτέχνες. Φίλους. Ακροατές παλιούς. Που είναι μαζί μας. Πάμε μαζί, μεγαλώνουμε μαζί τους. Θα είμαστε και τις τρεις μέρες λοιπόν με τις εκπομπές μας από εκεί. Με ένα ειδικό βέβαια αφιέρωμα και στα 25 αυτά χρόνια. Θα έχουμε ένα πάνελ, μια συζήτηση που θέλουμε να εστιάσει σε αυτό που απασχολεί πάρα πολλούς και καλλιτέχνες και ανθρώπους του ραδιοφώνου και δημοσιογράφους, αλλά και πολύ κόσμο πιστεύω, τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με τη δημιουργία, με την τέχνη και τη δημιουργία. Θα έχουμε ανθρώπους δηλαδή και από την πλευρά της αγοράς και από την πλευρά των καλλιτεχνών και από την πλευρά των δικαιωμάτων. Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα από πολλές όψεις.
0: Φλέγον ζήτημα.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι
0: και τωρινό και σημερινό, και όλοι είμαστε να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και
1: ένα ακόμα. Καλούμε τους ακροατές που θέλουν βεβαίως να γίνουν εκείνοι παραγωγοί για ένα Σαββατοκύριακο. Να μας στείλουν δηλαδή μέχρι μεθαύριο, Τετάρτη, να μας στείλουν τις προτάσεις τους για 5 τραγούδια που έχουν να διηγηθούν, ή μάλλον μια ιστορία που έχουν να διηγηθούν με 5 τραγούδια.
0: Τα demo τους ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά να είναι μια ιστορία, ας πούμε, μια ιστορία προσωπική, μια ιστορία για ένα πρόσωπο, για έναν τόπο, για έναν άνθρωπο, για έναν έρωτα, για ένα όνειρο, για μια κατάσταση.
0: Καλά, χαμός θα γίνει σε αυτό, το ξέρεις.
1: Γίνεται.
0: Έτσι έρχονται. Πού θα τα στείλει, πού μπορεί να τα στείλει, να το πούμε αυτό.
1: cosmos@earth.gr.
0: Ωραία.
1: Και θα επιλέξουμε τους 10, γιατί μπορούν όλοι να το κάνουν δυστυχώς. Και θα ηχογραφήσουν εκπομπές στο εκείνο το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, που και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεργάζεται με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αυτή την τριήμερη γιορτή.
0: Και να πούμε βέβαια ότι για αυτά η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι μπορεί να έρθει ο καθένας, δεν πρέπει να πληρώσει για όλα αυτά που ακούγαμε να τα δει.
1: Το μόνο που πρέπει να κάνει για τις συναυλίες είναι να προμηθευτεί δελτία εισόδου, προκράτηση μέσα από το more.com, δωρεάν φυσικά, αλλά δεν είναι απεριόριστος ο χώρος.
0: Οπότε σπεύσατε όσοι θέλετε να βρεθείτε αυτό το τριήμερο. Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν εδώ στην παρέα μας και θα τον αποδεσμεύσω να συνεχίσει τη δουλειά του, γιατί φαντάζομαι τώρα ότι αυτές οι μέρες είναι μια τρέλα.
1: Είναι τρέλα,
0: Λεωνίδα. Και πριν σε αποχαιρετήσω, θα ήθελα να μου πεις εσύ ως υπεύθυνος αυτή τη στιγμή αυτού του ραδιοφώνου, τι βλέπεις στο μέλλον, ποιο είναι το όραμά σου, τι θα ήθελες για αυτό το ραδιόφωνο στα επόμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, θα ήθελα και άλλη μουσική, και άλλες παραγωγές, και άλλους ήχους. Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια ο χώρος αυτός που λέμε World Music, οι παραγωγές έχουν λίγο υποχωρήσει, έχουν μείνει λίγο πίσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συνέβη επειδή πάρα πολύ μουσική, σύγχρονη μουσική εννοώ, και της pop και της soul και της rock, πήρανε πολλά από τα στοιχεία και πολλούς από τους μουσικούς και τους ήχους που ερχόντουσαν από άλλα μέρη του πλανήτη, και αυτό με κάποιο τρόπο έκανε την World Music να ενσωματωθεί μέσα σε αυτήν την, ας την πούμε, pop μουσική με την ευρύτερη έννοια. Θα ήθελα λοιπόν λίγο περισσότερο να βλέπω, να ακούω χαρακτήρα, να ακούω κάτι ξεχωριστό, να ακούω νέες ιδέες. Νέες ιδέες που είχαν πάρα πολύ μουσική και έφερναν όταν ξεκινούσε αυτός ο σταθμός πριν από 25 χρόνια, και στην πορεία νιώθω ότι έχουν μείνει λίγο πίσω. Όσο βοηθάει η παραγωγή, όσο βοηθάει η μουσική, όσο βοηθάει οι καλλιτέχνες, τόσο και εμείς θα είμαστε εδώ παρόντες να ακούμε μαζί με τους ακροατές ό,τι βγαίνει. Από αυτούς εξαρτάται περισσότερο, όχι τους ακροατές ενώ τους μουσικούς, και λιγότερο από εμάς.
0: Λεωνίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά που κάνετε. Θα τα πούμε εκεί, βεβαίως, όπως σε όλες τις εκδηλώσεις σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμορο Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ένας νεκρός και περίπου 20 τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Σωκράτης Μάλα μας εδώ έγραψε και τραγούδησε για τα πάγια. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο. Σήμερα εδώ στις Αδέσποτες Νότες, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα και σαν σήμερα ήταν και η απελευθέρωση της Αθήνας. Είναι η επέτειος από την απελευθέρωση της Αθήνας, για να το πω. Καλύτερα ήταν 12 Οκτωβρίου του 1944, όπου και θεωρείται η επίσημη λήξη της κατοχικής περίοδου. Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν αυτή την ημέρα μετά από περίπου 3,5 χρόνια σκληρής ναζιστικής κατοχής. Βέβαια, αξίζει να πούμε και να παρατηρήσουμε ότι στην Ελλάδα είμαστε μάλλον από τις ελάχιστες χώρες που δεν γιορτάζεται τόσο πολύ η απελευθέρωση, αλλά η έναρξη του πολέμου, το περιβόητο όχι που είναι σε λίγες ημέρες, για την άρνηση της παράδοσης της χώρας. Οι λόγοι είναι προφανείς βέβαια για αυτά που ακολούθησαν μετά. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα εδώ με τη Γλυκερία και τον Παντελή Θαλασσινό και επιστρέφουμε.

αυτά τα μπερδέματα εδώ. Ένα τραγούδι ήταν του Σωκράτη Μάλαμα, τραγούδισε Γλυκέρια με τον Παντελή Θαλασσινό, τα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη. Και τώρα θέλω να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που άκουσα λίγο πριν από το καλοκαίρι και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι από δύο νέους δημιουργούς και με το που το άκουσα ήθελα να το ξανακούσω αμέσως. Η στίχη της Μένιας Κιωσέ και του Βαγγέλη Λαζόπουλου, η μουσική του Βαγγέλη Λαζόπουλου, ο οποίος τραγουδάει παρέα με τη Δανάη Μωραΐτη το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Ρίζες».

Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, μελοποιημένος Νίκος Καβαδίας, η Επτανάνη στο SS Κυρίνια, ένα από τα ταυτωτικά κομμάτια στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, αλλά και ένα από τα ταυτωτικά ποίηματα για τον Νίκο Καβαδία. Η πρώτη φορά που ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσίασε αυτό το τραγούδι ήταν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου του 1983 σε μια συναυλία του στο Μοσχάτο και το έπαιξε ο ίδιος στο πιάνο. Μετά το ακούσαμε δισκογραφημένο από τη Χαρούλα Αλεξίου, όμως με τα χρόνια η ερμηνεία που έμεινε και σφράγισε βέβαια και την πορεία του Θάνου Μικρούτσικου ή μάλλον την μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στους ποιητές ήταν αυτή που ξέρουμε, ήταν αυτή που ακούσαμε. Και λέω να ακούσουμε όσο προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τραγούδια ερμηνευμένα από τους συνθέτες τους. Όπως ήταν και αυτό με το Θάνο Μικρούτσικο νωρίτερα, εδώ ο Γιώργος Ανδρέου τραγουδάει από τα Χελιδόνια της Βροχής, ένα τραγούδι στην ποίηση του Διονύση Καρατζά.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρακα

Σταύρος Ανδρέου τραγούδησε εδώ αυτό το ποίημα που του έδωσε φτερά, του έδωσε κύματα, του έδωσε θάλασσα, λίγη παραπάνω από αυτή που είχε ήδη. Πάνω στην ποίηση του Διονύση Καρατζά έγραψε τη μουσική και τραγούδησε Άγιος ο Έρωτας. Κατά μεσής το Οκτώβρη τώρα να παίζεις ένα τραγούδι για τον Αύγουστο με τις μεγάλες μνήμες μπορεί να είναι και προκλητικό, έτσι. Και είπα ότι θα ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει οι ίδιοι οι συνθέτες που τα έγραψαν, και ας ακούσουμε και αυτό. Η ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού, Γιάννης Μαρκόπουλος.

Και με αυτή την πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, έτσι κι αλλιώς πολλές φορές οι ερμηνείες των συνθετών δεν διεκδικούν δάφνες φωνητικής τέχνης, έχουν όμως μια ατμόσφαιρα που κανένας άλλος ερμηνευτής δεν μπορεί να αποδώσει. Έτσι λοιπόν έλεγα ότι μας μένει ακόμα ένα τραγούδι μέχρι να κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 5. Εδώ πάντα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Η Στεφανία Τσακίρη φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ένα τραγούδι ακόμα από το συνθέτη που το έγραψε. Είναι αυτό εδώ. Και έτσι θα σας αφήσω στα χέρια του ξενοφόντα Ραράκου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και 3 διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
11: Vogel, υγιένα και φυσικά.
10: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
12: Ο Γιάννης το Βούδι. Της Ευαγγελίας Γατσοτή. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Από 12 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8.30 στον χώρο τέχνης ΝΟ 52 στην Κυψέλη, Τίνου 52-54. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Και ξεκινήσαμε με ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι ο Μάριος Φραγκούλης, με στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και τη μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. «Χέρια φτερά» ο τίτλος του τραγουδιού και η σημασία που μπορεί να έχουν έτσι μερικά απλά αρχικά πράγματα, όπως ένα μήνυμα ή ένα χαμόγελο. Καλώς ορίσατε και Ελένη Τσαλιγοπούλου από τις αρχές της «Σοπακιάκουσε», το υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Ζήκα.

Όσα πρωινά ακούγοντας δεύτερο πρόγραμμα, δεν ξεκινούσε η μέρα με αυτό το τραγούδι, αυτό το θαυμάσιο τραγούδι του Γιώργου Σίκα, Ελένη Τσαλικοπούλου. Σοπακιά άκουσε. Δεν ξέρω ρήμες και λόγια μαγικά τραγούδια να σου γράψω, σίγουρα όμως θα κάνω ένα ταξίδι για

Και καθώς τρελά θα γερετάει η κορτέλα η φαντασή, θα βγούμε την τρικυμία αυτού του κόσμου. Φαντασία, το ποίημα του Γιάννη Καρύμπα, που μελοποίησε υπέροχα η Μαρία Βουμβάκη στο άλμπουμ «Το τερέν του παραδείσου», και συνεχεία με «Η Ρωσαία» και τη συμμετοχή του Σταύρου Ξαρχάκου στο «Δεν έχει αρχή», από τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά τραγούδια του συνθέτη, στη νεότερη εκδοχή του, στο remix του Papercut, η στίχη του Βαγγέλη Γκουφά.

0: Και πάμε στις 6:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων με Τάνια Τσανακλείδου που τραγουδά Μανώλη Φάμελο, Χαρταετός.
1: Έσβησαν τα όνειρα, έσβησαν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβο, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις στο Χούθι. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Μπρεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαέι με αφορμή τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι μία 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Κλείνουν 6 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 20 Νοεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελώδης ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η λαϊκή μουσα τραγουδά τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όταν η ιστορία γίνεται τραγούδι. Μια μεγάλη μουσική παράσταση, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παραγωγή Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιμέλεια παρουσίαση Λάμπρος Διάβας. Με τους πόλεις ensemble και μια μεγάλη ομάδα από τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές. Εισιτήρια megaron.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σαν ξένος, σαν ξεναγή, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Ξεκινήσαμε κιόλα στο δεύτερο μας ημίωρο. Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και ο πρίγκιπας Βαλιέχο στον διάφανο, αυτό το σπουδαίο τραγούδι από τα κορυφαία σίγουρα των δημιουργιών του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ήταν ο Σοκράτης Μάλαμας και συνεχίζουμε με τον Παύλο Παυλίδη που αποδίδει με τον δικό του απολύτως ξεχωριστό και χαρακτηριστικό τρόπο ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου από το άλμπουμ «Πέρα από τη θάλασσα» που έγινε με την έγκριση του ίδιου του συνθέτη. Θα ακούσουμε απόψε από αυτό το άλμπουμ που εμείς αγαπάμε ιδιαιτέρως «Τα γκρεμισμένα σπίτια» με τους στίχους του Νότη Περιάλη. Παύλος Παυλίδης, διασκευάζοντας Γιάννη Μαρκόπουλο.

μια νεότερη και πολύ δυναμική εκδοχή στο Τσιγάρα Βαριά, Θέμη Καραμορατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτου. Φυσικά ήταν η Νατάσα Μποφίλιου, και έρχονται ο Γιάννης Κότσιρας με το Στάθη Δρογώση, τραγούδι του Στάθη Δρογώση από την εποχή του συγκροτήματος «Τα φώτα που σβήνουν, φεύγει η ζωή».

Δεν συμφωνούμε πάρα πολύ σε αυτό το τελευταίο, αλλά μας αρέσει πολύ το τραγούδι. Η μουσική δεν ξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη. Όχι, αλλά παρηγορεί.

καρδιά μου εγώ παντοτινά, λόγια που έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, αυτή η απίθανη ενορχήστρωση του Νίκου Αντίπα και η ελευθερία, Αρβανιτάκη από το μένω εκτός. Καρδιά μου εγώ, κλείνουμε την πρώτη ώρα με Ανδριάνα Μπάμπαλη που τραγουδά Νίκο Πορτοκάλογλου. Δεν είναι αργά για θαύματα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα άλλο DNA έχουν αυτά τα τραγούδια. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εδώ Μίκης Θοδωράκης, Μάνος Ελευθερίου, από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Έχεις μάτια το φεγγάρι, από το άλμπουμ Οκτώβρης 78. Κυκλοφόρησε βέβαια την χρονιά που αναφέρεται και ήταν η τελευταία φορά που συνεργάστηκαν για ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ ο Μίκης Θοδωράκης με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. 6 καινούργια τραγούδια περιέλαμβανε και νεότερες εκτελές. Αυτό πρώτη φορά το είχε τραγουδήσει ο Αντώνης Καλογιάννης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί ως τις 8 παρά 5 περίπου στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και η Χάρης Αλεξίου από το Καλημέρα Ήλιε. Ποιος το ξέρει. Μάνος Λοΐζος.

Ούτε φως ούτε λιγνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή. Συμμετοχή της Χαρούλας στο άλμπουμ «Καλημέρα Ήλιε», Μάνος Λοΐζος και Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδώντας «Αλκιαλκαίο» και Μάριο Τόκα «Κιφ».

Από το άλμπουμ Metal Vice, το τραγούδι Kiff, Δημήτρης Μητροπάνος, Αλκιαλκαίου Μάριου Τόκα, και δεκαετία του 70 ξανά με Μαρία Φαραντούρη, όταν έκανε ένα άλμπουμ με τραγούδια σε μουσική του Ζουλφί Λιβανελή. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και ακούμε Σαν το Μετανάστη.

από την αιωλία του Μιχάλη Νικολούδη που πολύ συναντήσαμε για πρώτη φορά αυτή την μοναδική περίπτωση του κυρίου Βασίλη Σκουλά. Ήλιος Θεός το τραγούδι με τους στίχους από τον Πάρη Μίτσου και φυσικά σήμερα είναι από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που ένας ερμηνευτής, ένας εργάτης του παραδοσιακού τραγουδιού, του κριτικού κατεξοχήν βέβαια, είναι τόσο, έχει περάσει και στα άλλα ακούσματα, τα κανονικά, τα λαϊκά, τα καθημερινά, ο υπέροχος μοναδικός Βασίλης Σκουλάς, Ήλιος Θεός από την αιωλία όπως είπαμε, και συνέχεια με το Κόκκινο Ποτάμι, αυτό το θαυμάσιο τηλεοπτικό τραγούδι από την ομώνυμη σειρά που ερμηνεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, το έγραψαν ο Κώστας Μπαλαχούτης στίχους και Χρήστος Παπαδόπουλος τη μουσική.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόκκινο ποτάμι, και με Σταμάτη Κραουνάκη μαζί του η Δάφνη Λέμπερου, στο τραγούδι που έχει τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Για να πάμε στις 7:30 περίπου, χρόνια σαν τριαντάφυλλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όνειρα που ξανάρχονται, οι καινούργια που συναντούμε. Γιάννης Κοτσίρας, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο. Να φεύγα, ο τίτλος του τραγουδιού από το άλμπουμ Φύλακας Άγγελος, το έγραψαν η Ελένη Γιώγα και ο Αντώνης Μιντζέλος. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, ξενοφώνα Ράρακο στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο και ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9.

το γλυπτό. Αλκίστης Πρωτοψάλτη, το έγραψαν ο Άρης Λαβαράκης και η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον δίσκο «Για πού τραβάς ελπίδα». Το επόμενο είναι τηλεοπτικό με την υπογραφή σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Παπαδημητρίου από τον Παντελή Θαλασσινό.

λόγια της πολυξενής Βελένη, κάποιες στιγμές, υπέροχη ερμηνεία από τον Νίκο Παπάζογλου και η Βιολέτα Ίκαρη, όπως την συναντήσαμε αρκετά χρόνια πριν με το τραγούδι του Δημήτρη Γλέζου και του Αντώνη Κατσαμά.

έπρεπε να ανοίξω το μικρόφωνο, αλλά είναι αυτά που οι οδηγίες που μου δίνει ο Ηλίας ο Διαμάντης και τον ευχαριστώ πολύ για να έχουμε τον καλύτερο δυνατό ήχο στον αέρα, αλλά έχει τον τρόπο του. Λοιπόν, αυτά... σαν το Φωτόπουλο μου λέει. Μακάρι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για την πρώτη μας συνάντηση αυτή την εβδομάδα. Θέλουμε πολύ να ευχαριστήσουμε για την παρέα σας που είναι από παντού, από κοντά, από το Λαύριο, από την Ηλιούπολη, από πιο μακριά, από την Τρίπολη, από την Τζιά, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη βεβαίως, βεβαίως, και από το πολύ μακρινό Χιούστον. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα. Στον επίλογό μας Γιώργος Νταλάρας, τραγουδώντας Βασίλη Δημητρίου. Θα ακούσετε τι αμέσως μετά. Νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης, και στις 8 έρχεται η Έλενα Διάκου με ημερολόγιο καταστρώματος. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

0: ελληνικά στο δεύτερο. Όποτε συναντιούνται δισκογραφικά, προκύπτει κάτι φωτεινό. Ο Λέωνο Βάθενς και η Κατερίνα Ντούσκα γράφουν και τραγουδούν μαζί ένα τραγούδι για μια Δευτέρα από αυτές που αλλάζουν τις ζωές μας.
1: Ήταν

0: Τι και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
8: Vogel, υγιένα και φυσικά.
7: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
9: Υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αυτή βεβαίως ήταν η active member από παλιά, φυσάει κόντρα ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή. Είμαστε σε αυτές τις ταραγμένες για την Ευρώπη εβδομάδες. Από τη μία η Ισπανία, από την άλλη η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία, η οποία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα. Και κάπου εκεί στο χορό μπαίνουν και οι Πορτογάλοι. Χιλιάδες Πορτογάλοι βγήκαν στους δρόμους της Λισαβόνας και του Πόρτο, κυρίαρχα των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Πορτογαλίας, το προηγούμενο Σάββατο, αλλά και σε μικρότερες πόλεις όπως είναι το Αβέιρο ή η Μπράγκα και το Φουντσάλ, ζητώντας και αυτοί το αυτονόητο, δηλαδή σπίτια να μείνουν που να μπορούν να τα πληρώσουν. Οι κινητοποιήσεις διοργανώθηκαν από μια διαδικτυακή πλατφόρμα με το όνομα «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι». Και ανάμεσα στα συνθήματα που υπήρχαν στα πλακάτ ήταν «Αυτός ο μισθός δεν φτάνει για να ζήσεις». Ή ας πούμε «Θέλω να φύγω από το σπίτι των γονιών μου πριν γίνω 50 χρονών».

Ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. 700 ευρώ το μήνα ο τίτλος του τραγουδιού, με πολύ κέφι και χαρά όπως είδατε. Και όταν ο μισθός είναι 700 ευρώ και το νίκη 800, μάλλον δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Και μάλλον εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε πολύ καταλάβει, πλην όμως στην Ισπανία και την Πορτογαλία οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν και συνεχίζονται. Η Τερέζα Φουνσέκα, η οποία έλαβε μέρος στην διαδήλωση της Λισαβόνας, είπε ότι είδα στο Instagram ότι θα γινόταν αυτή η διαδήλωση και αποφάσισα να έρθω ως εδώ. Αυτή η χώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και τώρα πρέπει να βγούμε από τα σπίτια μας, να κατέβουμε στους δρόμους και να ακουστεί η φωνή μας όπως έκαναν και οι Ισπανοί. Και μάλιστα στάθηκε δίπλα σε ένα πλακάτ που έλεγε «Να κάνουμε ό,τι κάνουν στην Ισπανία». Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν δηλώσεις του τύπου ότι 2.300 ευρώ το μήνα είναι ένα προσιτό ενίκιο. Το να θεωρεί κανείς, λένε οι διαδηλωτές, ότι ένα προσιτό ενίκιο μπορεί να φτάνει στις 2.300 ευρώ, δείχνει πλήρη αποσύνδεση με τον πραγματικό κόσμο και από την πραγματικότητα στην οποία ζει η πλειονότητα των ανθρώπων.

Ο Μανουέλ Αλέγκρε έγραψε, ο Αντριάνο Κορέιρα ντε Ολιβέιρα τραγούδησε. Ένα τόσο απλό τραγούδι, αυτός ήταν ο τίτλος του και ήταν ένα από τα τραγούδια της Επανάστασης των Γαριφάλων. 82 χρόνια πίσω. Κι αν καλά καταλαβαίνω, είμαστε η μόνη χώρα σε αυτή την Ευρώπη που γιορτάζει όχι τη λήξη αλλά την έναρξη του πολέμου. Μιλάω βεβαίως για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου του 1940 με το περίφημο «Ή όχι, όχι». Από την άλλη μεριά δεν γιορτάζουμε την 12η Οκτωβρίου του 1944, τη μέρα που οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα παίρνοντας μαζί τους τη ναζιστική σημαία.

Λέω ραπετή στη μουσική, Μίμη Στραϊφορό στους στίχους. Ήταν η Βίκη Μοσχολιού που τραγούδησε ακαπέλα. Καινούρια τώρα ζωή, ο τίτλος του τραγουδιού. Βασίλης Ραφαηλίδης, ιστορία κωμικοτραγική του νεοελληνικού κράτους 1830-1974 από τις εκδόσεις του 21ου. Στις 12 Οκτωβρίου γράφει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, 10 μόλις μέρες πριν από την εκένωση της Αθήνας, τη 12η Οκτωβρίου. Οι Γερμανοί εκτελούν, έτσι για πλάκα, σχεδόν 25 πατριώτες στον Ημιτό, ανάμεσά τους τη Λέλα Καραγιάννη και άλλους 9 στο Κατσιπόδι. Τα τρία τελευταία θύματα είναι 3 επωνίτες, ο Αγαλιώτης, ο Φραγκόπουλος και ο Καλαμπόκας. Είναι αυτοί που πριν ξημερώσει 12 Οκτωβρίου, η μέρα της Λευτεριάς, τρέχουν από εργοστάσιο σε εργοστάσιο στον Πειραιά για να βγάζουν τα καψούλια από τους δυναμίτες με τους οποίους οι Γερμανοί ανατινάζουν αράδα όλες τις βιομηχανικές μονάδες μικρές και μεγάλες. Πάντως το λιμάνι του Πειραιά, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, δεν μπόρεσαν να το σώσουν. Οι Γερμανοί την τελευταία μέρα της εκένωσης της Αθήνας και του Πειραιά, τη 12η Οκτωβρίου, το τεινάζουν στον αέρα. Το ίδιο πάνε να κάνουν και με το εργοστάσιο ηλεκτρισμού του Πειραιά, αλλά το πρώτο δάγμα του Ελλάς δίνει μια σκληρή μάχη σώμα με σώμα με τους Γερμανούς που κρατάει μία μέρα και το εργοστάσιο τελικά σώζεται. Πάντως, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, τα πανηγύρια για την απελευθέρωση της Αθήνας κρατούν 3 μέρες και 3 νύχτες. Ο τελευταίος Γερμανός φεύγει από την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1944 και η ελληνική κυβέρνηση αποβιβάζεται στην Ελευσίνα 6 μέρες αργότερα, τη 18η Οκτωβρίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Η Ευτυχία Κανάρη έγραψε στίχους και μουσική. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Μαρία Παπαγεωργίου τραγούδησαν «Το ζευγαρώνουν οι λεύκες». Και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

0: Δημήτρης Μητσοτέκης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη. Αυτό ήταν το κάστρο. Και επειδή από ό,τι φαίνεται ένα-ένα τα κάστρα πέφτουν και πέφτουν δίπλα μας χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο που μπορείτε να το βρείτε στο tvxs.gr, είναι αρκετά μακροσκελές και θα ήταν καλό να το διαβάσετε ολόκληρο. Η μεγάλη απλοποίηση είναι ο τίτλος, πώς τα smartphone αλλάζουν όσα βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε. Υπάρχει ένας συγγραφέας και αρθρογράφος, ο James Marriott, ο οποίος γράφει στην εφημερίδα The Washington Post για τη μεγάλη απλοποίηση, που σημαίνει ότι τα τραγούδια έχουν ολοένα και απλούστερους στίχους και μικρές πιασάρικες μελωδίες, που σημαίνει ότι τα δημοφιλή βιβλία έχουν αισθητά μικρότερες προτάσεις και με πιο μικρό λεξιλόγιο. Κινηματογραφικά στούντιο που επιστρέφουν ξανά και ξανά στους ίδιους ήρωες, στα ίδια σύμπαντα και στις ίδιες ιστορίες. Η βασική θέση του James Marriott είναι ότι το smartphone δεν έχει αλλάξει μόνο τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε πολιτισμό, η διαρκής διάσπαση της προσοχής και η δυσκολία παρατεταμένης συγκέντρωσης αρχίζουν κατά την ανάλυση του να επηρεάζουν το ίδιο το περιεχόμενο που παράγεται.
1: Η νέα μόδα σχετική με το Facebook είναι να στρώνουμε το σπίτι μας με κάλτσες. Τι χρειαζόμαστε, κυλίμια και χαλιά. Πετάμε σόβρακα, φανέλες στα κενά. Ξυπολιτή να

0: άλλη μόδα σχετική με το Facebook είναι να τρώμε τις πατάτες μας καμένες
1: και τα φασόλια και το τουρλού.
0: Που να βρεθεί καιρός να βγουν από τη φριτέζα όταν οι μέχτη που είναι πλήκτρα συνεχώς στο κινητό ή δεν με like ασχολούνται όλη μέρα. Γονείς παιδιά εγκλωβισμένοι στο Facebook, υπνοτισμένοι τριγυρνούνε μες στο σπίτι αφήνοντας όλα τα φώτα ανοιχτά. Που θα βρεθούν λεφτά η ΔΕΗ να πληρωθεί με την εφεύρεση το ρυθμιζόμενο χρέωσεως των
2: κόπο.
0: Μια άλλη τρέλα που πηγάζει από το Facebook είναι η σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι με εξαιρέσεις τσιριγμάτων βιωτήτων. Υπάρχει δίηγημα του ΠΟΑ η σιωπή, το πιο σκληρό βασανιστήριο του κόσμου. Μια ιστορία μου θυμίζει το Facebook που μου τη λέγανε παλιά προκρίσεως τη μάνη. Σε Γερμανούς τα σπίτια τους ολόκληρα χωριά για λίγα ευρώ πουλήσανε αδούλωτοι στον πόλεμο μανιάτες. Ποιος το περίμενε λοιπόν το Facebook, τη νεολαία

Ούτε ένα book να επιθυμούν πριν κοιμηθούν να διαβάσουν. Και μόνα έντυπα εκτός σχολείου και Facebook που τα ζητούνε και βρυθώς τα μελετούν. Είναι μονάχα τα δελτία των στοιχημάτων. Και ανακύπτει ένα θέμα σοβαρό που αν δεν το λύσουμε ασχημά θα εκπλαγούμε. Χωρίς καιρό να ακούσουν να διαβάσουν πως δεν θα εγκαστρώσουν, δεν θα εγκαστρωθούν. Και το κυριότερο αρρώστιες πως δεν θα κολλήσουν.

0: τα γραφτώ με το καλό στο Facebook. Πολύ φοβάμαι πως κι εγώ θα καταντήσω σαν τον Μωρέτη που όταν έβλεπε TV ενώ την έβριζε και την απεχθανόταν σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλωνόταν.
1: Σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλωνόταν.
2: Αργυρής Μπαχυρτζής, στίχη, μουσική και ερμηνεία. Το Facebook με τόνο στη λίγουσα, ο τίτλος του τραγουδιού. Εν καιρό πανδημίας γραμμένο το συγκεκριμένο τραγούδι, όχι ότι έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από τότε σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό πάνω κάτω γράφει σε αυτό το πολύ μεγάλο άρθρο ο James Mario τη μεγάλη απλοποίηση, πως το smartphone αλλάζει όσα βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε. Στο tvxs.gr μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε. Μιλάει για τον κινηματογράφο, μιλάει για τα βιβλία, μιλάει για τη μουσική. Η γνωριμία με ένα εντελώς καινούριο βιβλίο, λέει, μια ταινία ή ένα τραγούδι απαιτεί προσπάθεια. Πρέπει να μάθεις νέους χαρακτήρες, νέους κανόνες, ένα διαφορετικό κόσμο. Αντίθετα, όταν γνωρίζεις ήδη τον Spider-Man ή τον κόσμο του Star Wars, μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας εξαφανίζεται. Παρόμοια επιστροφή στο οικείο, λέει ο James Mario, παρατηρείται και στη μουσική. Τραγούδια από παλαιότερους καταλόγους αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 70% της μουσικής αγοράς με νεότερους καταναλωτές. Μεγάλη απλοποίηση, λοιπόν, στο tvxs.gr. Βρείτε το και διαβάστε το ολόκληρο, γιατί έχει να κάνει πάνω απ' όλα με την καθημερινή μας ζωή.

Βασίλης Τσιτσάνης και μην απελπίζεσαι, ο τίτλος του τραγουδιού, με το πιάνο του Μίλτου Λογιάδη, με το ακορντεόν του Χρήστου Ζερμπίνου. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές του καιρού μας. Κατηγορήθηκε για πολλά, κατηγορήθηκε ότι έκανε την όπερα απόπερα. Κατηγορήθηκε ότι αυτού του είδους η μουσική δεν τραγουδιέται σε αυτά τα μέρη. Παρ' όλα αυτά υπήρξε ένας άνθρωπος που έκανε και τον πιο αδαή και τον πιο άσχετο με την κλασική μουσική να το την ψήλο τραγουδάει και σίγουρα να τη γνωρίζει και να τον χειροκροτεί. Κάθε χρόνο στα γενεθλιά του, που ήταν στις 12 Οκτωβρίου, έκανε μια μεγάλη συναυλία που φώναζε φίλους από διάφορα είδη μουσικής και τραγουδούσανε στην Ιταλία, στη Μοντένα. Στη Μόντενα, για να το πω πιο σωστά. Το 12 Οκτωβρίου του 1935 γεννιέται ο Λουτσιάνο Παβαρότη.

Από την όπερα του Ραντό του Γιακωμό Πουτσίνι, είναι Σουντόρμα τραγούδι σε ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ένα κομμάτι που πραγματικά έχει ταυτιστεί μαζί του. 12 Οκτωβρίου του 1935 γεννήθηκε, ο ένας τενόρος θα γίνουν τρεις. Χωσέ Καρέρας, Λουτσιάνο Παβαρότη και Πλάθιντο Ντομίνγκο, για να πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπούτσα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Έλληνα Διάκου. Ένα καλό βράδυ.

0: ευνοηθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: Ένα από τα όνειρα που είχα ως παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός είναι να ρωτήσω ανθρώπους που γεννήθηκαν μετά το 2000 πώς μάθανε την Αρχόντισσα. Είχα την ευκαιρία λοιπόν σήμερα και φυσικά δεν θα την άφηνα να πάει χαμένη. Παιδιά, έχετε το λόγο πριν σας παρουσιάσω.
1: Ωραία.

0: Εγώ παραδόξως την έμαθα από φίλους, αλλά θεωρώ ότι τη μάθαμε πράγματι από την πρώτη εκτέλεση. Δηλαδή ακούσαμε την εκτέλεση του Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Δηλαδή το άκουσες πρώτα παιγμένο από...
0: Παιγμένο από φίλους, ναι, που παίζαμε μαζί ας πούμε το τραγούδι και έπειτα ανέτρεξα στην πηγή.
2: Εγώ είχα την τύχη να την ακούσω live εκτελεσμένη πρώτη φορά στην Πριγκιπέσα, στο μαγαζί που δουλεύω τα τελευταία χρόνια. Από εξαιρετικούς ερμηνευτές. Από εξαιρετικούς ερμηνευτές. Πραγματικά και μου έμεινε το μεγαλείο της κατευθείαν.
3: Ποιοι
2: του
3: ήταν,
2: κομματιού. Ήταν ο Χρήστος ο Μαστέλος, η Μαρία Εφραγκούλη, ο Σφίγγος ο Δημήτρης και ο Τριαντάφυλλος ο Χαλκιάς στο Μπουζούκι, που είναι το σταθερό σχήμα του μαγαζιού πολλά χρόνια τώρα.
3: Εγώ από την πρώτη εκτέλεση, όταν προέκυψε η ανάγκη να τη βγάλουμε με τα παιδιά για να παίζουμε το κομμάτι, ας πούμε.
1: Κάπως δεν την ήξερες καθόλου ως τότε.
3: Δεν την γνώριζα, όχι. Να χάρη δεν την γνώριζα.
1: Λοιπόν. Εδώ κάνω πρόλογο. Με την αχάριστη του Τσιτσάνη που ακούσαμε, ολοκληρώθηκε χτες το βράδυ η τρίτη μέρα του τρίτου φεστιβάλ, του τρίτου ρεμπέτικου φεστιβάλ στην Αθήνα. Μέσα στις τρεις μέρες πρόλαβα να δω 15, αν μέτρησα σωστά, συναυλίες, 6 ομιλίες, συζητήσεις, παραστάσεις. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να μιλήσει κανείς για όλα αυτά και κυρίως για να δείξει τα συναισθήματα που μπορεί να έχει από όλα αυτά. Δεν θα σας κουράσω σήμερα με όλα αυτά. Να πω καταρχήν την καλησπέρα μας. Να πω ότι στον ήχο έχουμε τον Ηλία Διαμάντη. Η σκέψη τώρα για τη σημερινή εκπομπή ήταν να ακούσουμε να μιλούν και να διαλέγουν μέσα από το ρεμπέτικο κάποιοι από τους πολύ νέους ανθρώπους που βρέθηκαν στο φεστιβάλ. Κάπως έτσι λοιπόν είναι εδώ σήμερα τα τρία από τα τέσσερα μέλη του κουαρτέτου Μαλάντρο, αργότερα θα σας πούμε τι σημαίνει και η λέξη, όλη ηλικία 22-24, σωστά τα λέω. Λοιπόν, Δημήτρης Γεωργάκηνας.
4: Ο ίδιος.
1: Τζίμις.
5: Ιδανικά.
1: Νίκος Χατζόπουλος.
4: Σωστά.
1: Και Χάμπος Χαράλαμπος Χαλκιάς.
6: Ακριβώς. Καλησπέρα σας.
1: Ο τέταρτος είναι ο Παναγιώτης Σφίγγος. Θα μιλήσουμε αργότερα από το τηλέφωνο. Παρουσίασαν την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ένα πρόγραμμα με ρεμπέτικα τραγούδια πειραγμένα. Τι σας φταίνε τα τραγούδια και τα πειράζετε?
0: Είμαστε μεγάλα πειραχτήρια και μας αρέσει να παίζουμε μουσική. Δηλαδή το παιχνίδι της υπόθεσης είναι ότι έχουμε πάρα πολλές επιρροές, πάρα πολλές καταβολές από διάφορα μουσικά ιδιώματα και καλούμαστε σαν μια παρέα πρωτίστως αγαπημένων φίλων να τα σμίξουμε όλα μαζί με έναν τρόπο ώστε να αναδεικνύουμε το κομμάτι χωρίς αυτό να χάνει τον πρωταρχικό του χαρακτήρα, θα έλεγα εγώ.
1: Θα συζητήσουμε λίγο τον τρόπο που γνωρίσατε το ρεμπέτικο, αν μπορεί κανείς να βρει ένα συγκεκριμένο τρόπο μέσα από τα χρόνια εδώ που τα λέμε και αν μπορεί να πει κάποιος ότι το ρεμπέτικο είναι ένα πράγμα, γιατί και αυτό είναι δύσκολο. Ποιος θέλει μιλάει.
2: Ναι, για μένα είναι πολύ απλό στο μυαλό μου το πώς γνώρισα το ρεμπέτικο. Δεν είχα καμία επαφή απολύτως με αυτό το είδος, ούτε με το λαϊκό, μέχρι πριν 4 χρόνια. Δούλεψα στην Πριγκιπέσα και εκεί μέσα, αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, αρρωστήσαμε με αυτό το είδος. Αρρωστήσαμε και ξεκινήσαμε να το παίζουμε.
1: Δούλεψες ως μουσικός?
2: Δούλεψα ως σερβιτόρος.
1: Α, από αλλού ήρθε δηλαδή.
2: Ναι. Δεν είχα επαφή με το είδος καθόλου για να παίζω.
1: Δηλαδή, πας να δουλέψεις σαν σερβιτόρος και ξαφνικά κολλάς με το ρεπερτόριο που παίζετε.
2: Εντελώς.
1: Και μέχρι τότε έχεις ακούσει τι?
2: Μέχρι τότε τα ακούσματά μας ήταν κυρίως ξένα. Ακούγαμε μουσική άλλων πολιτισμών. Ροκ. Ακούγαμε ροκ στο γενικότερο πλαίσιο. Ας πούμε, ό,τι έχει να κάνει, ό,τι γυρνάει γύρω από τη ροκ.
1: Ο Τζίμις.
0: Λοιπόν, εγώ και εγώ σαν ροκάς έφηβος, είχα μια αγάπη από φίλους που ανταλλάζαμε μουσικές και προσπαθούσαμε να διευρύνουμε τους οριζοντές μας τους μουσικούς. Είχα ένα φίλο που άρχισε να έχει μια αιμονή με την τετράδα του Πειραιώς, δηλαδή με τον Μάρκο Βαμβακάρη, με τον Ανέστη τον Δελιά, τον Μπάτη και τον Στράτο του Παγιουμτζή. Οπότε πάνω στην εξερεύνηση μας βρέθηκε στα χέρια μου ένας τζουράς. Εγώ σαν μπασίστας τότε προσπαθούσα να βγάλω κάποια κομμάτια πολύ γνωστά, ας πούμε, κομμάτια ρεμπέτικα όπως η Φραγκοσυριανή και έτσι κομμάτια του Μάρκου. Μέχρι που στην καραντίνα του 2020 και κυρίως τη δεύτερη άρχισα αιμονικά να παίζω αυτό το όργανο. Δηλαδή κάτι έμεινε μέσα μου και είχα ένα ενδιαφέρον για τα ταξίμια, για την ιστορία του, της μουσικής αυτής. Οπότε έκτοτε αγόρασα και ένα μπουζούκι, το οποίο δεν το αποχωρίζουμε πλέον από τα χέρια μου.
1: Στο κουαρτέτο βέβαια δεν παίζεις μπουζούκι.
0: Στο κουαρτέτο όχι, επικαλούμε την αρχική μου ιδιότητα ως μπασίστας, είναι η αλήθεια.
1: Ο Χάμπος.
3: Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που θέλοντας και μη άκουγα συνέχεια το ούτι, επειδή παίζει ο πατέρας μου. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, ας πούμε, η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο, ας πούμε, σαν άκουσμα. Θυμάμαι ότι σίγουρα πρώτα απ' όλους άκουσα τον Δημήτρη Μιστακίδη. Κάπως λόγω της σχέσης του πατέρα μου μαζί του, επειδή παίζανε κάποτε στην μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης μαζί, ας πούμε, και κάπως έτσι το ένα έφερε το άλλο, από την παράδοση στο ρεμπέτικο, και κάπως έτσι, ας πούμε, ξεκίνησα να ακούω το ρεμπέτικο. Πάντα έχοντας και πολύ μεγάλη αγάπη για την κιθάρα, όλος αυτός ο κόσμος, ας πούμε, που στο κεφάλι μου ξεδιπλωνόταν, ας πούμε, μπροστά μου, με έκανε να κολλήσω με το ρεμπέτικο αυτό.
1: Λοιπόν, πριν ακούσουμε τα πειράγματα των παιδιών, θα ακούσουμε κάτι ακόμα από την ιστορία του είδους, ένα τραγούδι που πολυπαίζεται τα τελευταία χρόνια και με διάφορες αφορμές. Θα το ακούσουμε εδώ στην πιο παλιά του εκδοχή, με έναν ηθοποιό περισσότερο εξ Αμερικής, τον Γιαννάκη Ιωαννίδη.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Πινόκλης στην Αμερική του Μεσοπολέμου με τον Γιαννάκη Ιωαννίδη. Και τώρα έχουμε την διάθεση να παίξουμε με το δικό μας τρόπο τον Πινόκλη. Ποιος θα μου περιγράψει λίγο πώς άλλαξε το κομμάτι και αμέσως μετά θα το ακούσουμε πώς έγινε.
1: Ο Χαράλαμος.
2: Ο Πινόκλης λοιπόν. Θα μπορούσα να δείξω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Τέλος πάντων, με το μέλος που είναι εξ αποστάσεως σήμερα, πολλές φορές πριν τις πρόβες μας βρισκόμασταν οι δυο μας. Και επειδή έχουμε έτσι μια κιθαριστική αιμονή, θα την πω, μας αρέσει πάρα πολύ η κιθάρα και σε αυτήν εμένουμε, ας πούμε, πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν έχει και μπουζούκι ακόμα, ίσως και ποτέ, το σχήμα. Καθόμασταν και βγάζαμε διάφορα κομμάτια. Ένα από αυτά ήταν και ο Πινόκλης. Είχαμε τριβή συνέχεια μεταξύ μας.
0: Ακούγοντας, φαντάζομαι κάποιες από τις εκτελέσεις νεότερες, έτσι.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει. Όπως ήδη έχω αναφέρει, η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν ξεκάθαρα του Δημήτρη Μιστακίδη. Ναι. Από μια live εκτέλεση. Στο TEDx, αν θυμάμαι καλά. Κάπως αρχίζοντας και με τα παιδιά να παίζουμε όλο και περισσότερο μαζί, είχαν διαμορφώσει με τον Νίκο, θα πούμε αργότερα, φαντάζομαι ότι ήταν οι δυο τους στην αρχή, διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα μαζί πια. Παίζανε λίγο διαφορετικά κομμάτια, ας πούμε, ίσως περισσότερο του 50 και του 60. Κάπως στην προσπάθειά μας να εντάξουμε ίσως και κομμάτια παλαιότερα, ο Πινόκλης ήταν μια ταιριαστή επιλογή στο κεφάλι μας. Ασχοληθήκαμε αρκετά. Το αγκαλιάσαμε όλοι μαζί μετέπειτα και είναι ένα κομμάτι που δεν λείπει ποτέ, ας πούμε, από τις live εμφανίσεις μας.
0: Να τα ακούσουμε πρώτα και να πούμε μετά πώς το είδατε αλλιώς.
2: Ναι, αμέ.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Πινόκλης, όπως ηχογραφήθηκε από τους τρεις παρόντες και τον έναν απόντα πριν από στις αρχές του μήνα, μου είπαμε, ναι. Ζωντανά στην Πριγκιπέσσα στην Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να πω ότι φτιάξαμε ουσιαστικά δύο λίστες για τη σημερινή εκπομπή, διαφορετικές. Η πρώτη έβαλα εγώ όλα τα τραγούδια στις παλιές εκτελέσεις για να μην, και μετά για να μην μπερδευτούμε την κρατήσαμε, ενώ αντίθετα όταν μετά μιλήσαμε για τις εκτελέσεις που θέλετε στα τραγούδια, είδα ότι τα περισσότερα από αυτά εσείς τα έχετε συνδέσει με νεότερες κυρίως εκτελέσεις, και όχι απαραίτητα από τη δισκογραφία εκτελέσεις, αλλά και από ζωντανές ηχογραφήσεις ή από εκτελέσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο, σύγχρονα συγκροτήματα, ρεμπετιέν, Σκούτας Μηταράκης, ο Αγάθωνας βεβαίως και ο Γκολές από πιο πριν, ο Αλέκος Τσολάκης από τους επόμενους, Γιάννης Παπασιλείου. Αν σας ρωτούσα για τις πηγές σας, θα μπορούσατε να τις περιγράψετε?
1: Είναι πάρα πολλές.
2: Είναι δικό σου κεφάλαιο αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο.
2: Είσαι ο κατάλληλος.
1: Εμένα με φωνάζετε.
2: Βιβλιοθήκη.
1: Μία εγκυκλοπαίδεια.
0: Κυρία Γεωργάκηνα.
1: Ναι, εγώ είμαι πράγματι. Λοιπόν, εγώ έχω μία μανία με τον μπουζούκι προφανώς, αλλά εννοείται και με αυτό το είδος μουσικής, με το ρεμπέτικο, με το λαϊκό, ευρύτερα με το ελληνικό τραγούδι. Οπότε εμένα η αγάπη μου είναι και το μεράκι μου να πηγαίνω σε πολλά μαγαζιά και να ακούω live εμφανίσεις και να τις ηχογραφώ πολλές φορές, να τις μελετάω μετέπειτα, αλλά και να διερευνώ ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο. Δηλαδή η βασική μας πηγή, όπως και να το κάνουμε, είναι και σημείο των καιρών, είναι το YouTube, θα έλεγα. Έπειτα υπάρχει το εικονικό αρχείο του Κουνάδη, που προφανώς εκεί ανατρέχουμε για τις πηγές. Αλλά εγώ έχω μία, πάντα μου αρέσει μία πιο ελεύθερη μετάφραση των κομματιών στο μπουζούκι, όπως και προαναφέρθηκε ο Γιάννης Παπαβασιλείου, που είναι πολύ αγαπημένος μου μπουζουξής. Οπότε αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να εκμεύσω από όσες πιο πολλές πηγές μπορώ και ζωντανές εκτελέσεις, ιδίως ζωντανές, γιατί εκεί είναι το αυθόρμητο και το πηγαίο στο παίξιμο, τα παράδοξα μέσα στο κομμάτι. Δηλαδή γνωρίζουμε όλοι την βασική πρώτη εκτέλεση του κομματιού και στο σχήμα, πριν την επαναπροσδιορίσουμε εμείς με το δικό μας παίξιμο, και έπειτα ο καθένας φέρνει ψήγματα από άλλες εκτελέσεις αλλά και από δικές του θεωρήσεις για το είδος. Οπότε είναι μια διαρκής έρευνα. Δηλαδή με τον Νίκο πάρα πολλές φορές είμαστε στο αμάξι και ανταλλάζουμε συνέχεια μουσική. Του λέω, βάλε αυτή την εκτέλεση, αλλά μην τη βάλεις από τον Γιάννη, να τη βάλεις ας πούμε από τον Πάπο. Αλλά μην βάλεις από αυτό το live, να τη βάλεις από το άλλο. Και είναι ένα μονίμο χάος.
2: Ναι.
0: Επί του ιδίου θέματος.
2: Ένα άλλο πράγμα που έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Τζίμις τα είπε όλα, είναι το πόσο έχουμε επιρροές από άλλα είδη μουσικής. Ναι, μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει, θα πω εγώ, γιατί έτσι νιώθω από το βίωμά μας, είναι εντελώς πηγαίο. Δεν το κάνουμε, το κάνουμε συνειδητά, δεν το κάνουμε στοχευμένα και επίτηδες, πηγάζει από μόνο του. Έχουμε ακούσει πολλή μουσική και είναι ένας φόβος, γιατί βλέπαμε στο ρεμπέτικο ιδίως σαν είδος, ίσως να λέγαμε ότι επικρατεί μια προκατάληψη για το πείραγμα. Ήταν κάτι που φοβόμασταν, θέλαμε πάντα, όταν λέμε ότι πειράζουμε τα κομμάτια, να νιώθουμε και οι ίδιοι ότι σεβόμαστε αυτό που έχουμε απέναντί μας και την ιστορία του. Δηλαδή το συνειδητοποιούμε και φροντίζουμε όσο μπορούμε να το σεβόμαστε. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω κάτι που μας έχει καθορίσει μέσα στα χρόνια, οι άλλες δηλαδή, οι ροκ, ας πούμε, οι μουσικές που ακούγαμε και άλλα ακόμα πολλά.
1: Το blues, έτσι.
2: Ναι.
1: Σημαντικό κεφάλαιο.
2: Εννοείται. Θέλοντας και μη περνάει στο παίξιμό μας, και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που έχει την αποδοχή. Γιατί αυτό που έχουμε εισπράξει και στους χώρους που παίζουμε στη Θεσσαλονίκη και στα φεστιβάλ, τα λόγια που ακούμε είναι όμορφα, τα χαιρόμαστε πάρα πολύ και τα πιστεύουμε επίσης. Γιατί είναι εύκολο να πεις κάτι, φαίνεται ο άνθρωπος που στο λέει με ειλικρίνεια, όπως εσύ Γιώργο, ας πούμε, τις προάλλες στο φεστιβάλ, και άλλοι άνθρωποι που έχουμε τη χαρά να συναντάμε σε όλα αυτά τα φεστιβάλ και να βλέπουμε ότι αγκαλιάζουν αυτό που δοκιμάζουμε, να παντρεύουμε το ρεμπέτικο δηλαδή και το λαϊκό με άλλα είδη μουσικής που επίσης αγαπάμε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι ο κόσμος το γουστάρει.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι που έχετε γράψει στο στούντιο το χτες το βράδυ σου Καρύπη. Δεν ξέρω αν θα θέλει να προλογίσει κάποιος και να πει κάτι.
3: Όχι, μόνο να πούμε ότι έχει ηχογραφηθεί με έναν άλλο φίλο μας, κοντραμπασίστα, τον Μιχάλη τον Κελέκη, που.
1: Καταρχάς το στέλνουμε τα χαιρετίσματα.
3: Καταρχάς το στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Βρίσκεται στο στρατό, στο Πολύκαστρο. Και τον αγαπάμε πολύ αυτό.
1: Είναι μόνη η Αμερική ή απλώς έτυχε να έχουμε περισσότερα τέτοια
3: κομμάτια. Έτυχε, τώρα ακούμε δύο κομμάτια back to back από την ίδια πηγή. Εννοώντας ότι.
4: Εγώ θα πω και κάτι. Αναφέρθηκε και πριν στην κουβέντα μας, Γιώργο, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ο Γιώργος ο Κατσαρός. Είναι γνωστό ότι όλες αυτές οι εκτελέσεις, καταρχάς πολλές φορές απουσιάζουν από μπουζούκι. Μιλάμε για ηχογραφίες της Αμερικής με βασικό όργανο σολιστικό, την κιθάρα. Αυτό από μόνο του τα φέρνει πιο κοντά σε εμάς αυτά τα τραγούδια. Και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι και οι ίδιοι είμαι σίγουρος ότι είχαν ποικίλα ερεθίσματα. Από μόνη της η κιθάρα, δηλαδή, και τα διαφορετικά κουρδίσματα που υπάρχουν σε πολλές εκτελέσεις, παρομοιάζουν αυτά της blues μουσικής, ας πούμε. Αυτό για μας είναι ένα κλειδί, είναι μια δίωδος με την οποία το ίδιο το κομμάτι πολλές φορές μας μαρτυρά τρόπους επαναπροσέγγισης. Οπότε θα ακούσουμε μια τέτοια εκτέλεση, θέλω να πιστεύω.
1: Θα πρέπει να πω, επειδή λίγο πριν το λέγαμε ως αστείο έξω, ότι ο πιο παλιός άνθρωπος που έχει περάσει από εκπομπή μου είναι ο Γιώργος Κατσαρός εξ Αμερικής, μέσα από την γνωριμία με τον Παναγιώτη Κουνάδη όταν ήρθε στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Κατσαρός, έχω την εντύπωση ότι ουδέποτε έπαιξε ένα κομμάτι με τον ίδιο τρόπο.
4: Σίγουρα.
1: Και καμία σχέση δεν είχε το παίξιμό του όταν ήρθε εδώ ξανά με το παίξιμο αυτό που ακούμε από τους δίσκους του 40, του 30 κλπ. Χθες το βράδυ σου καρύπη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

0: μου, ήδη το έχω ετοιμάσει, τι μου λες.
1: Το επόμενο κομμάτι από τα βάθη της Λατινικής Αμερικής.

0: Είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και ήταν αυτός ο θερμαστής του Μπάτη, παιγμένος από το συγκρότημα που έπαιξε με το όνομα Μαλάντρος στο τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ, ένα συγκρότημα με κιθάρες σχεδόν αποκλειστικά, αλλά μπαίνουν και διάφορα άλλα πράγματα κατά καιρούς από ό,τι είδαμε. Το αποτελούν ο Δημήτρης Τζίμης Γεωργάκηνας, ο Νίκος Χατζόπουλος, ο Χαραλάμπος Χαλκιάς και ο Παναγιώτης Φίγκος. Οι τρεις από τους τέσσερις είναι εδώ και θέλω κάποιος να μου μεταφέρει εικόνα για την ηχογράφηση που ακούσαμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι επίσης ένα κομμάτι σαν τον Πινόκλη Καλή Ώρα που τον έχουμε αγάπη και αυτοπεποίθηση στο παίξιμο. Είναι ένα από τα κομμάτια που επιλέγουμε να παίζουμε σε κάθε ζωντανή εμφάνιση. Ναι, πολλά πράγματα πηγάζουν από τις ανάγκες του σχήματος. Δηλαδή από τα όργανα που χρησιμοποιούμε. Όχι, εγώ θέλω να παίζω εδώ μελωδία, τι θα κάνεις εσύ? Και έτσι βγαίνει ένα αποτέλεσμα που μας ικανοποιεί και σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, η εκτέλεση προφανώς που ακούσαμε τώρα ήταν live, ακούστηκε από τα πράγματα που λέγαμε ενδιάμεσα από τους στίχους. Εμάς μας κάνει να γελάμε αυτό και το αγαπάμε πολύ. Είναι το ζητούμενο στο κάτω-κάτω, να περνάμε καλά. Δηλαδή και τώρα που το ακούσαμε εδώ πέρα στο στούντιο, γελάσαμε και χαρήκαμε με την εκτέλεση που ακούσαμε. Έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε στο τηλέφωνο τον τέταρτο της παρέας. Ήταν εδώ πριν από δύο μέρες, έπαιξε στο ρεμπέτικο φεστιβάλ, αλλά αμέσως μετά έφυγε. Και έτσι θα τον ακούσουμε από το τηλέφωνο. Παναγιώτη Φίγκο, καλησπέρα.
2: Πολύ καλησπέρα σας και από μένα. Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί, δεν είμαι, δεν τα κατάφερα.
0: Καλά τα λένε τα παιδιά ή έχεις διαφορετικές αντιλήψεις εσύ?
2: Όλα λάθος.
0: Όλα λάθος είναι?
2: Όχι, όχι. Εξαιρετικά. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτά που ακούω, γιατί βασικά είναι πράγματα, είμαστε παρέα πάνω απ' όλα, ήμουν σίγουρος ότι αυτά που σκεφτόμουν, αυτά άκουγα.
0: Για πες μας λοιπόν εσύ, πώς ξεκίνησε όλο, εσύ που είσαι ο πιο μικρός νομίζω της παρέας.
2: Ναι, ναι.
0: 21, 22, 23, για τέτοιες ηλικίες μιλάμε. Ναι. Για πες μας λοιπόν πώς για σένα είναι όλο αυτό το παραμύθι.
2: Εγώ θέλοντας και μη, είχα το ρεμπέτικο πολύ σαν άκουσμα. Από μωρό, λόγω του πατέρα μου.
0: Ναι, από ό,τι λέγαμε και πριν, έχεις περίπου την ίδια ηλικία με το χώρο που έχει ο πατέρας σου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ένα χρόνο μεγαλύτερος είμαι, ναι. Το 2006 είναι η πριγκιπέσσα, το 2005 είμαι εγώ. Οπότε ναι, θέλοντας και μη, όντας μέσα σε αυτό το χώρο από πολύ μικρός και στις ταβέρνες μετά και στις πρόβες του μπαμπά μου στο σπίτι, από εδώ, από εκεί, δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό. Ποτέ, οπότε μου ήταν δεδομένο. Τα ακούσματα είναι μέσα στο περιβάλλον μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι άκουγα ενεργά. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να παίζουμε με τα παιδιά και εκεί είναι που το αγάπησα πραγματικά.
0: Ο πυρήνας ξεκινάει. Νομίζω ότι κάτι προϋπάρχει. Και μπαίνεις κι εσύ. Πώς ακριβώς γίνεται το σχέδιο?
2: Γίνησα εγώ με τον Νίκο Χατζόπουλο, γνωριστήκαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα και μετέπειτα να παίζουμε λόγω της πριγκιπέσσας, γιατί δουλεύαμε και οι δύο σερβιτόροι μέσα, δουλεύουμε δηλαδή ακόμα. Μου είπε ο Νίκος κάποια στιγμή όταν πρώτο αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, α, έχω βγάλει 2-3 κομματάκια αν θες να παίξουμε. Του είπα ναι, μαζευτήκαμε στο σπίτι, ξεκίνησε να χτίζεται κάτι πολύ αβίαστα. Μετά ακολούθησε μια... Όχι συνεργασία, γιατί δεν είναι ακριβώς συνεργασία. Μας πήραν από το λαιμό και μας ανεβάσαν στο πάλκο ουσιαστικά ο Χρήστος Μαστέλος και η Μαρία Φραγκούλη σε μια βραδιά. Να κάνουμε δηλαδή μια βραδιά με 40 κομμάτια από όσα είχαμε προλάβει να βγάλουμε μέχρι τότε. Και έπειτα μπήκε στο σχήμα και ο Χαράλαμπος. Δέσαμε. Νιώσαμε την ανάγκη ότι χρειαζόμαστε ένα όργανο ακόμα, ένα τέταρτο άτομο. Το μπάσο ήταν το κατάλληλο. Και από τότε είμαστε σαν τετράδα, μία με τον Τζίμι, μία με τον Μιχάλη Τεγκελέκη που προαναφέρθηκε, που παίζει κοντραμπάσο. Σαν πεντάδα αυτό είναι η σύνθεση του σχήματος και από τότε δεν θέλω να πω ότι είμαστε ο πυρήνας εγώ και ο Νίκος, δεν ισχύει. Όλοι φέρνουν τα δικά τους ακούσματα και τις δικές τους ιδέες μέσα. Το ότι ξεκίνησε από εμάς τυχαία είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Και η ιδέα να παίξετε, να προτείνετε στο φεστιβάλ. Καταρχήν, έχετε και ένα παρελθόν νομίζω σε φεστιβάλ, έτσι?
2: Φέτος ξεκίνησε, ναι.
0: Πού έχετε παίξει πριν την Αθήνα?
2: Παίξαμε στα Γιάννα, άμα δεν κάνω λάθος, το πρώτο. Παίξαμε στη Σκόπελο μετά τον Ιούλιο. Και τώρα ήταν της Αθήνας.
0: Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλα αυτά τα παίξηματα που θα μπορούσες να επισημάνεις? Ή για το κλίμα του παίξηματος, ή για τον κόσμο που είναι από κάτω, ή για τη δική σας διάθεση?
2: Το κοινό, και είμαστε θεωρώ όλοι πολύ ευγνώμονες, και αυτό είναι η αγάπη που πήραμε σε όλα τα φεστιβάλ. Από όλους, και τους συντελεστές και τον κόσμο. Το κάθε ένα όμως ήταν διαφορετικό τρόπο το καθορίζουνε. Και αυτό ήταν και το μαγικό, γιατί πήγαμε σε τρία φεστιβάλ, κάναμε, δεν θέλω να πω το ίδιο πρόγραμμα, αλλά στον ίδιο άξονα κινηθήκαμε ρεπερτοριακά και παίξαμε στα Γιάννα, ας πούμε, σε πολύ νέο κόσμο μπροστά. Στη Σκόπελο, πιο χαλαρή φάση, άλλο πράγμα τελείως. Στην Αθήνα, από την άποψη ότι ήταν στο χώρο πολύ πολιτική, πάλι άλλος κόσμος, τελείως άγνωστος για μας. Από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, οπότε ναι.
0: Παναγιώτη, πάντα... η γραμμή μας είναι πολύ κακή. Δεν ξέρω τι έχουν ακούσει όλα αυτά από τους, οι ακροατές τουλάχιστον. Οπότε θα πρέπει να σε διακόψω μάλλον και να δούμε αν έχουμε μια καλύτερη γραμμή.
2: Ωραία, να δοκιμάσουμε, ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε όσο προσπαθούμε ένα κομμάτι που μάλλον είναι η πρώτη εκτέλεση. Το πλάνο βλέμμα σου. Και θα πούμε μετά τι είναι.

0: και από τα τραγούδια του προηγούμενου αιώνα, όπως των αρχών του προηγούμενου αιώνα, όπως τα παίζουμε σήμερα, ήρθαμε σε ένα τραγούδι σχετικά καινούργιο και μάλλον σε πρώτη εμφάνιση στην, όχι ούτε καν στην δισκογραφία. Ένα τραγούδι που προέρχεται.
1: Ένα τραγούδι που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας χαρίσει ο πολύ καλός μας φίλος από τη Θάσο, ο Γαβρίλος. Τι να πούμε τώρα, ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος που δεν έχει παίξει ρόλο στη σύντομη ιστορία μας μέχρι στιγμή, ψέματα θα πούμε. Είναι μια φυσιογνωμία που θαυμάζαμε προτού γνωρίσουμε από βιντεάκια στο YouTube, καθώς έχει τεράστιο έργο.
0: Ο Γαβρίλος Κοκόνας.
1: Ναι, βεβαίως. Και μας τίμησε με το να μας προτείνει κάποια στιγμή. Δεν ήμουν παρόν, ούτε εγώ, ούτε ο Χαράλαμπος, ούτε ο Τζίμις, ήταν όμως ο τέταρτος, ο Παναγιώτης, σε κάτι διακοπές που είχαν κάνει στη Θάσο το Πάσχα που μας πέρασε. Παιδιά, έχω αυτό το κομμάτι. Θέλω να το παίξετε εσείς. Θέλω τον ήχο σας. Θέλω να βάλουμε την ηλεκτρική. Ο Χαράλαμπος επίσης, πέρα από το να τραγουδάει, παίζει και εξαιρετικά κρουστά, κάτι που χρησιμοποιήσαμε στο απόσπασμα, και βγήκε αυτό το πολύ όμορφο πράγμα, το καταχαρήκαμε. Δηλαδή ήταν ένα μεσημέρι, Χαράλαμπε, θυμάσαι, περάσαμε να. Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
0: Όμως έχουμε πάλι τον Παναγιώτη στο τηλέφωνο και μπορεί να μας πει και τη δική του εκδοχή. Ναι, τώρα σε ακούμε καλύτερα, Παναγιώτη.
2: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε μόλις το κομμάτι του Γαβρίλου Κοκόνα, είπαμε πως περίπου γεννήθηκε, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
2: Τα είπε όλα ο Νικόλας, νομίζω, πολύ σωστά. Μόνο τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας έκανε τιμή.
0: Και έχουμε και ένα ακόμα νεότερο τραγούδι στο πρόγραμμα, αυτό του Γιάννη Εμμανουηλίδη, τον Αλκοολικό.
3: Εντάξει, τι να πούμε για τον Γιάννη Εμμανουηλίδη, μεγάλη μας αγάπη. Προσπαθούμε πάντα να παίζουμε κομμάτια του στις εμφανίσεις μας, τον ακολουθούμε πιστά. Ήταν ένα κομμάτι που το ακούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά να το τραγουδάει ο Βασίλης ο Σκούτας, μια εξαιρετική εκτέλεση. Κολλήσαμε από τότε και ήταν το κομμάτι, νομίζω, που άνοιξε και μία, εντός εισαγωγικών, όσο δραματικό και αν ακούγεται, νέα εποχή για εμάς. Εντάξαμε κάπως το διπλοκύθαρο, όπως το λέμε χαριτολογώντας μεταξύ μας με τον Νικόλα.
1: Αλήθεια λες, Χαράλαμπε.
3: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Παναγιώτη, να μας πεις εσύ, κλείνοντας, πώς ξεκίνησε η ιστορία του ονόματος και να πούμε και τι σημαίνει μαλάντρο, γιατί φαντάζομαι ότι ελάχιστοι θα το ξέρουν.
2: Δεν είμαι ο κατάλληλος γι' αυτό. Η ιστορία του ονόματος, όχι για το μαλάντρο, υπάρχουν εδώ και ένα χρόνο και είναι αστείο το ότι έχουμε αλλάξει οριακά 3 ονόματα μέχρι στιγμής, γιατί δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Δηλαδή ξεκινάμε με το Ρεμπέτικα αλλιώς. Σε κάποια φεστιβάλ εμφανιστήκαμε με αυτό. Είπαμε ότι δεν μας αρέσει, ίσως τόσο, δεν μας χαρακτηρίζει ακριβώς. Θέλαμε κάτι άλλο. Επιλέξαμε αυτό πάνω στη διασύνη μας να στείλουμε κάτι για το φεστιβάλ των Αθηνών. Και από εδώ και πέρα σκεφτόμαστε και θα δούμε μήπως κάτι καινούργιο στην επόμενη φορά.
0: Είναι υποδιαμόρφωση δηλαδή και το όνομα εκτός από το σχήμα.
2: Ακόμα και το όνομα, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Να είστε πολύ καλά.
3: Φιλάκια Παναγιώτη.
1: Φιλάκια Παναγιώτη.
2: Bye, bye, bye, bye.
0: Και τώρα λοιπόν έχουμε τον Τζίμι να μας πει για το μαλάντρο.
4: Λοιπόν,
0: εγώ μάλλον είναι ο ένοχος.
4: Εγώ επικαλούμε την ταυτότητα του ιστορικού μουσικολόγου τώρα. που πράγματι αυτός είναι και ο τίτλος μου. Λοιπόν, στην αναζήτηση ονόματος και με μια σύντομη κοινωνιολογική, ας πούμε, ματιά.
0: Ψυχολογία έχετε σπουδάσει δύο, αν
4: καταλάβατε. Ναι, εδώ, εδώ ακριβώς. Ο Νίκος και εγώ. Λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι θέλαμε βασικά να πραγματευτούμε. Θέλαμε να βρούμε ένα παιχνιδιάρικο όνομα, το οποίο με έναν τρόπο να συνοδεύει και αυτή τη διάθεση που έχουμε στις επανεκτελέσεις μας και στις διασκευές μας. Οπότε ανακαλύψαμε τον όρο Μαλάντρο, ο οποίος περιγράφει αυτό που θα λέγαμε στην κουλτούρα του Ρεμπέτικου τη φιγούρα του μάγκα. Μόνο που αυτή η λέξη χρησιμοποιείται στην πορτογαλική κουλτούρα του φάντο. Οπότε ήταν μια, η αλήθεια είναι, μια σύντομη και φευγαλαία απόφαση μεταξύ μας, σε μια πρόβα, καλούμενη να βρούμε ένα όνομα για το τρίτο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αθηνών. Γι' αυτό και το όνομα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν θα μείνει. Παρ' όλα αυτά έχει και αυτό έναν λόγο ύπαρξης και αυτό είναι το νόημα πίσω από αυτό, αυτή τη λέξη.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το κομμάτι του Γιάννη Εμμανουηλίδη.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο αλκοολικός, ανέκδοτο τραγούδι του Γιάννη Εμμανουηλίδη, παιγμένο ζωντανά και αυτό.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Παιδιά, θέλω να κλείσουμε λέγοντας μόνο δύο λόγια, τόσα προλαβαίνουμε, για την εμπειρία των φεστιβάλ του Ρεμπέτικου. Mm-hmm. Μια και είχατε και την τελευταία αλλά και προηγούμενες, και πάνω στη σκηνή αλλά και κάτω από τη σκηνή, γιατί και εκεί έχει ενδιαφέρον νομίζω.
1: Εγώ, Γιώργο, θα ήθελα να αναφέρω αυτό που λέγαμε προηγουμένως και έξω μεταξύ μας, που το συνειδητοποίησα και εγώ ενώ το λέγαμε, ότι όπως μάλλον θα είπε και ο Παναγιώτης προηγουμένως, έχουμε εμφανιστεί σε τρία φεστιβάλ το τελευταίο διάστημα, με το πρώτο να είναι τον Ιούνιο στα Γιάννενα, τον Ιούλιο στη Σκόπελο και τώρα στην Αθήνα αυτό που διανύσαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όλα έχουν κάτι διαφορετικό. Το ένα είναι μια επαρχιακή πόλη, το άλλο είναι ένα νησί, το άλλο είναι η πρωτεύουσα. Παρ' όλα αυτά, σε όλα πετύχαμε ανθρώπους γεμάτους ζωντάνια, γεμάτους αγάπη για το Ρεμπέτικο. Τα φεστιβάλ αυτά δεν γίνονται ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς, ούτε τίποτα. Είναι για να περάσουν όλοι όμορφα και να μοιράσουν αγάπη. Αυτό εισπράττω εγώ προσωπικά και αυτό συζητάμε και με τα παιδιά, ότι έχουμε γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους, δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες. Ναι, σε αυτά τα φεστιβάλ, τυχαία που μας έχουν μείνει, όπως και εσύ, καλή ώρα, Γιώργο, ένας τέτοιος άνθρωπος. Έτσι.
0: Μα εγώ έτσι. Εκεί σας είδα και ξέροντας τίποτα για εσάς.
2: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι. Χαμπό.
3: Αυτό, ναι, εντάξει. Η εμπειρία των φεστιβάλ, καταλαβαίνεις νομίζω γιατί κάνεις αυτό που κάνεις. Δηλαδή, μαζεύεσαι σε ένα κέντρο που για τις υπόλοιπες μέρες το μόνο που σίγουρα ξέρεις είναι ότι θα περάσεις όμορφα, θα ακούσεις όμορφα πράγματα, όμορφα παίξηματα και το κυριότερο, θα γνωρίσεις κόσμο. Δηλαδή. Πάντα το να τρέχουμε στα φεστιβάλ που περάσανε, ακόμα και στο Αθηναϊκό, που δεν έχει και πολύ καιρό που.
0: Δύο μέρες μόλις.
3: Πάντα έτσι με μία. Πώς να το πω.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο για παρακάτω σε όλους τους τομείς. Το τελευταίο τραγούδι, Σκόπιμα, δεν είναι μέσα στο χώρο του γραμμοφόνου ή της εποχής εκείνης. Είπαμε να διαλέξουμε μια σχετικά νεότερη ηχογράφηση. Να σας ρωτήσω κιόλας αν ακούτε τέτοιες συχνά.
1: Φυσικά.
0: Είναι ηχογράφηση του 1974 με τον Σταύρο Τσουανάκο σε μια από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις. Να λέει βέβαια μια από τις μεγάλες του επιτυχίες, λίγο μετά τον πόλεμο, τραγούδι γραμμένο. Το θέλω να πάψεις, να γελάς, θέλω να κλαις. Παιδιά, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς μας μεγάλη.
0: Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
4: Vogel, υγιένα και φυσικά.
3: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Ψυχάρης, το ταξίδι μου. Για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
6: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
5: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με κινηματογραφική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Μουσικό θέμα από το 1973, από το soundtrack της ταινίας του Maximilian Schell, Pedestrian, ο Οδηπόρος. Ένα χρόνο αργότερα, η μελωδία, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Ο Οδηπόρος», «Το μεθυσμένο κορίτσι» και «Ο Αλκιβιάδης».

ήταν απόσπασμα από το soundtrack της εμβληματικής ταινίας του Daniel Mann, Rose Tattoo, που είχε προβληθεί το 1955. Το σενάριο βασισμένο στο θεατρικό του Tennessee Williams, Τριαντάφυλλο στο στήθος. Πρωταγωνίστρια μια σπουδαία ηθοποιός, η Άννα Μανιάνη, που για την ερμηνεία της, στο ρόλο της Σεραφίνα, τιμήθηκε με το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Στο Rose Tattoo, πρωταγωνιστής και ο Μπαρτ Λάγκαστερ. Η μουσική σύνθεση της ταινίας από τον Άλεξ Νόρθ, από τις προσωπικότητες του αμερικάνικου κινηματογράφου. Δικές του και οι μουσικές στο Λεωφορείο Νοπόθος του Tennessee Williams, στο Βίβα Ζαπάτα του Τζον Στάινμπεργκ που είχε σκηνοθετήσει ο Ελία Καζάν, στο Σπάρτακος, Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ και άλλες πολλές. Ο Άλεξ Νόρθ συνδύαζε την κλασική μουσική παράδοση με την τζαζ, με τα μπλουζ. Αναφερθήκαμε στην Άννα Μανιάνη. Ελάτε να ακούσουμε τη φωνή της σε ένα παλιό τραγούδι, γραμμένο το 1950 από τους Ροντόλφο Φάλβο και Έντζο Φούσκο. «Διτσιταντσέλο βούγε».

Διτσιτεντσέλο Βούγε, τραγούδισε η Άννα Μανιάνη. Η Άννα Μανιάνη που θεωρείται από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του 20ου αιώνα. Στην πολυετή διαδρομή της ανανέωσε τη φιγούρα της γυναίκας ηθοποιού. Με τις δυνατές της ερμηνείες άλλαξε τα καλλιτεχνικά στερεότυπα της εποχής.

Μέσα στις λάσπες προχωράμε, σε μπουλούκια τριγυρνάμε, σαλτιμπάγκι, ακροβάτες και τη δόξα κυνηγάμε. Με τραγούδια, με περλάτες, τις ζωές μας ξεγελάμε. Θεατρίνη, ποίημα του αξέχαστου και πολύ αγαπημένου μας ηθοποιού του Μίμη Φωτόπουλου. Μελοποιημένο από τον Σταύρο Σιόλα με την ερμηνεία της Βικτωρίας Σταγκούλη. Στο ποίημα του Θεατρίνη ο Γιώργος Εφέρης γράφει: «Στείνουμε θέατρα και τα χαλούμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Στείνουμε θέατρα και σκηνικά, όμως η μοίρα μας πάντα νικά».

Όλοι και στήματα σ' αρχαία διανομή, καιρός κι ο χρόνος αμουγκός υποβολέας, πουλούκια οι έρωτες σε άγωνη γραμμή, να σε τυφλώνει ο καπνός κι ο προβολέας. Ξεφτύλα χρώματα κι η πρόβα στα σκαλιά, και στις κουίντες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά,

Χάρμενα χρώματα κι πρόβαστα σκαλιά, και στις κουίτες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά, και με το ρόλο με πουλάς τις Αντιγόνης.

άδεια τραγούδια με 40 πυρετό, όταν πεθάνω να με θάψετε στη Θήβα, σαν τον ειδίποδα τυφλός να περπατώ, η μοίρα είναι του θειάσου μας η ντίβα. Αυτός ο θείασος απόψε θα καεί και στον εξώστη θα γελάει η γαλαρία. Μονάχη μου πες πως πεθαίνουν οι θεοί και των ανθρώπων πως τελειώνει η ιστορία. Μιχάλης Τερζής στη μελωδία, Δημήτρης Λέτζος στους στίχους, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο θείασος. Το θέατρο, η ρόλη, τα μπουλούκια, τα σκηνικά, τα φώτα, οι μάσκες, η σκηνή, όλα μαζί και άλλα πολλά συνθέτουν ένα ολόκληρο κόσμο. Τον κόσμο της θεατρικής ψευδαίσθησης, της μεταμόρφωσης της ανθρώπινης περιπέτειας. Στο θέατρο η ζωή γίνεται παράσταση.

Conga del Fuego Nuevo είναι ένα εντυπωσιακό συμφωνικό έργο του Αρτούρο Μαρκέζ, σπουδαίου Μεξικανού συνθέτη. Το έργο γεμάτο ενέργεια και λατινοαμερικάνικο ρυθμό, έντονα κρουστά, τρομπέτες και χορευτικά μοτίβα, με εναλλαγές ανάμεσα σε εκρηκτικά και λυρικά μέρη. Η εκτέλεση που ακούσαμε από την Simón Bolívar Youth Orchestra, που έγινε διεθνώς γνωστή, την διεύθυνε ο εκρηκτικός μαέστρος Γκουστάβο Ντούνταμελ, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής της New York Philharmonic. Η ιστορία της Simón Bolívar Youth Orchestra της Βενεζουέλας συνδέεται με το El Sistema, το μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε ιδρύσει το 1975 ο μουσικός και παιδαγωγός Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου. Στόχος ήταν να έχουν παιδιά και νέοι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα πρόσβαση στη μουσική και στη συλλογική ορχιστρική εκπαίδευση. Πλανόδιασινοι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαϊδή να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Smile. Αυτός ήταν ο Eric Clapton. Το Smile είναι από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του 20ου αιώνα. Η μελωδία του γράφτηκε από τον Charlie Chaplin για την ταινία του, το αριστούργημά του θα έλεγα, «Μοντέρνη κερί» το 1936. Οι στίχοι προστέθηκαν το 1954 από τους John Turner και Geoffrey Parsons για να το τραγουδήσει ο Nat King Cole. Και είναι πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές που το ερμήνευσαν, ο καθένας με το δικό του ύφος. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τη Judy Garland, τον Tony Bennett, τον Michael Jackson, την Barbara Streisand, τον Demi Russo και την Lady Gaga. Το νανούρισμα είναι από τα αγαπημένα μας τραγούδια του Μάνου Λοΐζου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα το ακούσουμε με την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου.

Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Νανούρισμα, με την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ο Πάνος Κατσιμίχας πριν από λίγο καιρό παρουσίασε το τραγούδι «Τυφλή Δοξαριά». Οι στίχοι του αντλούν έμπνευση από το ποίημα «Επέτειος» του Οδυσσέα Ελίτη από την συλλογή «Προσανατολισμοί», με τη χαρακτηριστική φράση «Α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας» να ενσωματώνεται αρμονικά στο τραγούδι. Ότι δεν δόθηκε, κερδίθηκε. Με την ψυχή στο στόμα. Δεν πειράζει. Τίποτα από μόνο του δεν άλλαξε ποτέ, είπε ένας φίλος μου παλιός που τον ετρώει το μαράζι. Στα όνειρα ορκίζομαι, στη χήμερα της ομορφιάς. Α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας. Τυφλή δοξαριά. Της τύχης δοξαριά. Της τύχης. Της ανάγκης δοξαριά.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τραγούδι του σκηνοθέτη Ανδρέα Θωμόπουλου θα ακούσουμε με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα. Από Όμηρο σε Γκάτσο.

όνειρο σαγκάτσο. Η λυρική φωνή του Γιάννη Κούτρα. Ο Ανδρέας Θωμόπουλος, για τις ανάγκες της κινηματογραφικής του ταινίας «Ο Ασυμβίβαστος» το 1979, έγραψε ένα τραγούδι που το ρεφρέν του ήρθε στα χείλη όλων μας. Ακούγαμε τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου και τραγουδούσαμε μαζί του «Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς».

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Αυτή τη δεύτερη ώρα μας την ξεκινήσαμε με απόσπασμα από τον δίσκο «Λαμπαρένα», «Μπαχ του Άφρικα». Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα συνάντησης της μουσικής του Johann Sebastian Bach με τις παραδοσιακές μουσικές της Αφρικής. Δίσκος που κυκλοφόρησε το 1993. Η μουσική του Μπαχ σε διάλογο με αφρικάνικους

ρυθμούς, φωνές, κρουστά, παραδοσιακές μελωδίες. Στο απόσπασμα που ακούσαμε συνδυάζεται ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Καμπόν με το πρελούδιο της τρίτης παρτίτας για βιολί σε μη μίζωνα του Johann Sebastian Bach με αριθμό καταλόγου 1006. Το ενδιαφέρον σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι πως η μουσική του Bach δεν χάνει τη δομή της. Τα αφρικανικά τραγούδια δεν μετατρέπονται σε διακοσμητικό στοιχείο. Οι δύο παραδόσεις διατηρούν την ταυτότητά τους, δημιουργώντας κάτι καινούριο.

Dio del Passato, μία από τις πιο συγκινητικές άριες της όπερας Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Ακούγεται στην τρίτη πράξη όταν η ηρωίδα Βιολέτα Βαλερή βρίσκεται κοντά στον θάνατο. Addio del passato, bei sogni ridenti, που σημαίνει περίπου «Αντίο όμορφα, χαρούμενα όνειρα του παρελθόντος». Η Σίντζια Τεντέσκο μας έδωσε μια τζάζ ερμηνεία διασκευή πλαισιωμένη από τέσσερις μουσικούς που την συνόδευαν με πιάνο, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, drums, δημιουργώντας ένα υπέροχο ηχητικό περιβάλλον.

δίπλα στη θάλασσα. Ήταν η φωνή της Μαρίας Φεραντούρη, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κώστα Καρτελιά. Ο στιχουργός χρησιμοποιεί πρόσωπα και σύμβολα του ομηρικού κόσμου για να εκφράσει τον έρωτα, την απώλεια, τη μοναξιά. Όλα αυτά στον δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη, Οδύσσια.

Μητροπιτσιάδη, «Τα παγόνια της θάλασσας» και «Δίκοπη ζωή 2» από τα τροπάρια για φωνιάδες του Μάνου Ελευθερίου και του Θάνου Μικρούτσικου. Δίσκος κλασικός για την ελληνική μουσική.

της αγάπης από την ομότιτλη ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη το 1983. Σενάριο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το χρήμα» που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό «Νουμάς» το 1914. Δράμα εποχής με έντονα στοιχεία κοινωνικής κριτικής, κυρίως σε σχέση με την τάξη και το φύλο. Η Τόνια Μαρκετάκη, μένοντας πιστή στο κείμενο του συγγραφέα, αποτύπωσε έξοχα την κοινωνία της εποχής, τις αντιθέσεις των τάξεων, το πολιτικό κλίμα. Αναφερόμαστε στον 19ο αιώνα. Η Ελένη Καραίνδρου συνέθεσε τη μελωδία, η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσε, παρέα με τον κιθαρίστη Βαγγέλη Μπουντούνη.

η μουσική που ακούσαμε από την Βρετάνη, στο δυτικό άκρο της Γαλλίας, περιοχή που κυριαρχεί η κελτική κουλτούρα. Ηχογράφηση από το 1972 στη σκηνή του Παρισινού Ολυμπιά, ο Άλαν Στίβελ, μουσικός που αναβίωσε το ενδιαφέρον για την κελτική άρπα στην οποία ο ίδιος είναι δεξιοτέχνης. Ο Άλαν Στίβελ έχει εκδώσει δεκάδες δίσκους και έχει γράψει πάρα πολλές μελέτες για την κελτική μουσική παράδοση. Στην ίδια συναυλία, 54 χρόνια πριν, τραγουδούσε στη βρετονική διάλεκτο το τραγούδι που μόλις θα μεταδώσουμε.

μετά τον Άλαν Στίβελ σε ένα ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα «Sol de Negros en Cuba». Το μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ελεύθερη απόδοση των στίχων από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη και η ερμηνεία από τη Μάρθα Φριτζίλα.

φεύγω για το Σαντιάγο. Σόδε Νέγρος εν Κούμπα. Ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από τον Μίκη Θεοδωράκη με ελεύθερη απόδοση από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τραγούδησε η Μάρθα Φριτζίλα.

Χαρούλα Αλεξίου, Πανσέλινος ο έρωτας, της Ελένης Καραΐνδρου και εδώ η μελωδία με στίχους του Καπαχημύρη από την ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το μετέωρο βήμα του πελαργού».

στην αγορά του Αλχαλίλη. Νίκος Ζούδιαρης, Αλκινός Ιωαννίδης. Η συνεργασία τους γέννησε υπέροχα τραγούδια. Στην αγορά του Αλχαλίλη ή στην αγορά του Χαν Ελ Χαλίλ. Η αγορά είναι πολύβουο παζάρι, βρίσκεται μέσα στα Ισλαμικά τείχη στο Κάιρο. Μικρά δρομάκια με καταστήματα που εμπορεύονται ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ανατολίτικο παζάρι μεταξύ εμπόρων και τουριστών. Εκεί και το περίφημο καφενείο με τους καθρέφτες, το καφέ Φυσάουι, που αποτελεί σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες και διανοούμενους του Καΐρου από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το όνομά του το πήρε από τους πολλούς καθρέφτες με τις μεγάλες κορνίζες που το στολίζουν. Οι πελάτες εκεί πίνουν το παραδοσιακό τσάι και καπνίζουν μυρωδάτο καπνό μήλου στον αργυλέ. 220 χιλιόμετρα περίπου από το Κάιρο βρίσκεται η Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια του Ελληνισμού, η Αλεξάνδρεια του Κωνσταντίνου Καβάφη. Περιγραφή της Αλεξάνδρειας μέσα από τους στίχους του Άρη Δαβαράκη, τη μελωδία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

«Η Μαϊμού του Ινδικού Ωκεανού». Ποίημα του Νίκου Καβαδία από τη συλλογή Μαραμπού το 1933. Ακούσαμε τη μελοποίηση και την ερμηνεία από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Πλανώδεις ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Τι ωραία που θα ήταν, πόσο όμορφα θα ήταν να ζούσαμε εντελώς ελεύθεροι, δίχως ταυτότητες, δίχως υποχρεώσεις, δίχως ανάγκες, δίχως σκέψεις, δίχως προβλήματα και δίχως όλα αυτά που όλη την ημέρα είναι πάνω στο κεφάλι μας. Και έρχεται λοιπόν αυτή η μαγική ώρα, αυτή λοιπόν η ώρα της νύχτας που όλα φεύγουν, εξαφανίζονται και μπαίνουν στην άκρη. Πώς θα τη φτιάξουμε λοιπόν τώρα καλύτερη? Αυτός είναι ο σκοπός, αυτή είναι η επιθυμία και ελπίζω να γίνει γεγονός. Τάνια Τσανακλίδου, ο Ανθρωπάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος η στίχη, Γιώργος Χατζινάσιος η μουσική. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος θα φροντίζει τον ήχο μας για μέχρι τις 2 το πρωί που θα πάμε συντροφιά και θα ταξιδέψουμε. Τρίτη πλέον, Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Και τι ωραία, Τρίτη και 13. Μ' αρέσει αυτή η ημερομηνία αφάνταστα.

προτεραιότητα οι τρελοί στην 11η εντολή, που θεωρώ ότι ξέρουν και τις μεγαλύτερες αλήθειες, άρα κατ' επέκταση ίσως να γνωρίζουν και ποια είναι η 11η εντολή, που παρένθεση είναι ολοκάθαρο γυαλί και κοφτερό μαχαίρι από την άλλη, γιατί η αλήθεια πολλές φορές έχει και αυτή την εικόνα, το μόνο σίγουρο της εικόνας της. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, Νάνα Μούσχουρη, η 11η εντολή, τα χρόνια μας πολλά. Στην Νάνα Μούσχουρη έχει τα γενέθλιά της σήμερα, στη μέρα που ξημερώνει, διεθνή καριέρα με πωλήσεις δίσκων που αναλογούν σε 5 εκατομμύρια. Η Ιωάννα Μούσχουρη, όπως είναι το κανονικό της όνομα, γεννήθηκε στα Χανιά. Εκεί ζούσε με την οικογένειά της. Σημαδιακή χρονιά για την Νάνα Μούσχουρη ήταν το 1958. Ο Γιώργος Οικονομίδης τη γνώρισε στο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος έγινε μέντοράς της στη μουσική και της άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τη μεγάλη καριέρα που ακολούθησε. Ένα από τα πλέον αγαπημένα μου της Νάνας Μούσχουρη, μαζί με το Δήμο Μούτσι, είναι ο ταξιδιώτης βεβαίως του παντός.

ό,τι και αν συμβεί η νύχτα αυτή θα είναι μόνο η αρχή και κάπως έτσι είναι στη ζωή τα πράγματα. Όλα νύχτα ξεκινάνε τις περισσότερες φορές και εξελίσσονται μέσα στον χρόνο και απομακρύνονται και φτάνουν και φτάνουν και τα χρόνια περνάνε και εξελίσσονται και βαδίζουν από κασέτες, φτάνουν σε CD και αμέσως μετά φτάνουν στους υπολογιστές. Γιάννης Πάθας, η μουσική Ευγένιος Αρανίτσης, ο στιχουργός Βασίλης Λέκας, η νύχτα χρόνια πολλά και στο Βασίλη. Ο Βασίλης Λέκας έχει και αυτός σήμερα τα γενέθλιά του, χρόνια του πολλά από όλους μας. 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Η παραγωγή του Κόσμος έρχονται στις εκπομπές του Δεύτερου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 25 χρόνια λειτουργίας του Κόσμος. Σήμερα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στην Ελένη Γιαννοπούλου είναι καλεσμένος ο Γιάννης Δημητριάδης. Την Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι στη Βάναδα φέρουμε ο Γιώργος Μουκταρίδης. Την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στον Ξενοφόντα Ραράκο ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Το αδερφό ραδιόφωνο, ο Κόσμος 93,6, κλείνει 25 χρόνια. Το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τρεις μοναδικές συναυλίες Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ και στις 8. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Φάρο. Είσοδος είναι ελεύθερη με προκράτηση θέσεων μέσω του more.com. Με ζωντανές εκπομπές από την αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο, με DJ sets στο χώρο του Φάρου, το Σάββατο μετά τις 7 το βράδυ θα γίνει πάρτι με τους DJs του σταθμού, με πάνελ συζήτησης για το AI, πολύ ενδιαφέρον, στις 5 το Σάββατο και τέλος, Σάββατο και Κυριακή 10 τυχεροί ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ηχογραφήσουν τις εκπομπές τους και θα μεταδοθούν από το ΕΡΤΕΚΟ. Βεβαίως, χρόνια πολλά. Και πολλά πολλά στο Κόσμος 93,6.

τα γυάλινα μάτια, τα γυάλινα μάτια, τα αυθεντικά που ξέρουν και λένε μόνο την αλήθεια. Και όταν κάπου μπερδεύεται η κατάσταση, πώς δημιουργούνται, πώς μεγαλώνουν, πώς γίνονται και έχουν αυτή την φοβερή αίσθηση απορίας που μεταφέρεται σε όλους μας. Και πολλές φορές δεν ξέρεις και τι να απαντήσεις, δεν ξέρεις και πώς να το διαχειριστείς. Την αλήθεια τους όμως βγάζουμε, και αυτό είναι το πιο ωραίο. Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, η ποίηση του Άλκη Αλκαίου, Χρήστος Στιβαίος στην ερμηνεία αυτή τη φορά, πρωινή ή βραδινή σερενάτα. Να μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως ακούτε και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ψηφιακά μέσω DAB+, πολύ ωραία, με κρυστάλλινο ήχο και διαφορετική ποιότητα. Η επικοινωνία μας παραμένει μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

Δεν είναι ο κόσμος γι' αυτό, δεν φτιάχτηκε ο κόσμος γι' αυτό. Ο κόσμος φτιάχτηκε για άλλα πιο ωραία πράγματα, πιο όμορφα, πιο δυνατά, με μεγαλύτερη ποιότητα, με μεγαλύτερη ίσως αντοχή. Χρειάζεται γι' αυτό και μεγαλύτερη υπομονή, βεβαίως. Αλλιώς δεν μπορεί να νίκεις στους νικητές που συγχρόνως είναι και χαμένοι. Ας το σκεφτούμε λίγο και ας το βάλουμε σε μία τάξη. Πολλές φορές η ζωή δείχνει άλλα συμπτώματα, αλλά η νίκη είναι στο χέρι το δικό μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης έγραψε τη μουσική, ο Σταύρος Σταύρου έγραψε τα λόγια, Άλκης την πρωτοψάλτη, νικητές χαμένοι. Θα πάμε με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στις 12.30. Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Φωτάκη έγραψε τα λόγια. Γιώργος Καζαντζής στη μουσική, σ' αγαπώ και γι' αυτό.

Αν θες αγάπη να τριγάς, μάθε να τη φυτεύεις. Και από την άλλη βέβαια γύρνα σελίδα στη ζωή. Αν θες πολλά πράγματα να τα κάνεις πράξη, αλλά δεν είναι και ωραίο, δεν είναι το πιο όμορφο να τσαλακώνεις τους ανθρώπους. Το σημαντικότερο όλων είναι να γυρνάς σελίδα στη δική σου τη ζωή, χωρίς να αλλάζεις όμως τη ζωή των άλλων με τον κακό τρόπο. Αν την αλλάζεις, ίσως με τον όμορφο τρόπο, όπως θέλεις να συμβαίνει και σε σένα. Ξάλλου πολλές φορές κάνουμε πράγματα που τσαλακώνουν τους άλλους. Ας τα κόψουμε σιγά σιγά. Μουσική και λόγια του Νίκου Δελαπόρτα, ολοκένουργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, στις 2 Οκτωβρίου για την ακρίβεια. Γεράσιμος Ανδρεάτος στην ερμηνεία, Δημήτρης Ζερβουδάκης μαζί του. Τίτλος τραγουδιού «Γύρνα σελίδα» στα 25 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα φυσικά μας ακούτε σε όλη τη χώρα μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα σας. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας.

κανένας δεν ξεχνιέται σε αυτή τη ζωή, να είστε σίγουροι. Και όσοι έχουν την αίσθηση ότι μπορεί να ξεχαστούν ή να μείνουν λίγο πιο πίσω στις σκέψεις των άλλων, έρχονται εκείνες οι ώρες που, ξέρετε, είμαστε όλοι κοντά τους. Δεν ξεχνιούνται όσοι έχουν άνθρωπο, και όλοι μας έχουμε ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω μας είναι κοντά μας. Και αυτό μην το βλέπετε λίγο ως ουτοπικό, ούτε σαν μια κουβέντα. Είναι πράξη, στα δύσκολα, στα δύσκολα πως φαίνονται όλοι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Ελένη Τσαλιγοπούλου της Μνήμης στο Μαχαίρι, ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, αλόγια ο Δημήτρης Μπάκουλης, η μουσική του Άγη Πάπα Παναγιώτου, οι πρώτες καλημέρες της ημέρας, σας ευνηδιάζω, ναι, είπαμε λίγο πιο νωρίς αυτή τη φορά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στη Γαστούνη, στο Κολωνάκι βεβαίως, στην Κοζάνη, πολλούς χαιρετισμούς, στα Βρυλίσια την καλημέρα μου, στην Πτολεμαΐδα, στα Εξάρχεια καλημέρα, στην Αγία Βαρβάρα, καλή εβδομάδα, στους Αμπελόκηπους, πολλούς χαιρετισμούς, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, στην Αταλάντη την καλημέρα μου, στο Βόλο πολλές καλημέρες και στη Λάρισα, και στο Δίστομο Βιωτίας, καλή εβδομάδα. Να έχουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα λόγια και τις φωτογραφίες. Αλκίνος Ιωαννίδης, σαν τα κορίτσια που γελάνε.

παραδοσιακός ήχος, παραδοσιακά τραγούδια της Σμύρνης, Μικρασιάτικο, Εύελιν Ασουάντ στην ερμηνεία. Στέλιος Βαμβακάρης έγραψε τα λόγια για να το συνοδεύσει. Το ερμήνευσε η Εύελιν ως διασκευή για το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όπου εκεί βεβαίως η Εύελιν Ασουάντ, αν θυμάστε, υποδίεται την ηρωίδα Ασπασία. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουμε προσκλήσεις για εσάς. Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν σας δίνει προσκλήσεις για τις παραστάσεις στο θέατρο Φιλίπ απόψε τρώμε στις Ιωκάστης του Ακηδήμου για την Πέμπτη στις 8 η ώρα το βράδυ και την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο διαγωνισμός τρέχει μέσα από Facebook και Instagram του δεύτερου προγράμματος. Αφήνετε ένα σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού. Οι νικητές και οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα. Έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Λίγη την Τετάρτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Θρυλική pop κομμωδία του Ακηδήμου από τις 8 Οκτωβρίου και για όλο το χειμώνα στο νέο θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, Δροσοπούλου και Θάσου 11, σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο συγγραφέας ο Άκης Δήμου, σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης, Φωτεινή Μπαξεβάνη. Πρωταγωνιστούν Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστος Τρυπόδης, Σόλων Τσούνης και, το χάσα το άλλο το όνομα, και στο ρόλο της Ιωκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Όλα εύκολα και ωραία.

Η ώρα του χρόνου που πολλές φορές τα πράγματα τα φέρνει όμορφα, γλυκά, αξιαγάπητα, άλλες φορές τα φέρνει δύσκολα, επικίνδυνα, απροσδιόριστα. Αυτή είναι και η ομορφιά της. Η ώρα του χρόνου με την κίνηση που κάνει να μπορεί να κατευθύνει τα γεγονότα, είτε έτσι είτε αλλιώς, κρύβει την δική της ομορφιά και μας αρέσει ιδιαίτερο. Σταύρος Σιόλας, Εμελίνα Κανά στην ώρα του χρόνου, τα λόγια από τον Ηλία Μάστορη, η μουσική βεβαίως από το Σταύρο. Φτάσαμε κοντά στη μία και θα μας οδηγήσει εκεί ο Νίκος Βενετάκης. Είναι οι Κυριακές, γιατί λέει λόγια υπομένα στη σειρά λόγια και πάλι λόγια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μετά το πολυσυζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Νίκος Ξηδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Λυσσός, η στίχη του Διονύση Καψάλη, μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Λυσσός ήταν ιερός για τους αρχαίους Αθηναίους. Πίστευαν οι αρχαίοι Αθηναίοι ότι ήταν η κατοικία των Μουσών, εκεί που ήταν η όμορφη Ορίθια. Μάζευε λουλουδάκια, την είδε ο Βορέας, η προσωποίηση δηλαδή του Βόρειου Άνεμου, του άρεσε, την απήγαγε, μαζί της έκανε 6 παιδιά, 2 από αυτά ήταν οι δίδυμοι φτερωτοί, οι αργοναύτες, ο Καλαΐς και ο Ζήτης. Επίσης ο Ηλισσός κυλούσε έξω, κατά μήκος των τείχων της Αθήνας, χυνόταν στον ποταμό Κηφισό, από την εποχή του Μεταξά, άρχισε να καλύπτεται. Ολοκληρώθηκε η κάλυψη της κήτης του μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, από πάνω του τώρα, έτσι για να έρθουμε στο σήμερα, περνά η σημερινή Λεωφόρος Μιχαλακοπούλου και η περιοχή βεβαίως ονομάζεται Ηλίσσια. Όμορφα πράγματα, ωραία της ιστορίας μας, που και που να μαθαίνουμε και κάποια διαφορετικά. Στα 6 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλή εβδομάδα να έχουμε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει για όλους εμάς τον ήχο και θα φτάσουμε παρέα μέχρι τις 2.

Λένε ότι η μουσική πολλές φορές μπορεί να ενώσει τα ακριβώς αντίθετα. Δεν ξέρω αν ο χαρακτηρισμός ακριβώς αντίθετα μπορεί εδώ να ακουστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κριτικός τραγουδιστής και λιράρης ο Βασίλης Κουλάς ένωσε την ερμηνεία του με την σπουδαία υψήφωνο, την Σόνια Θεοδωρίδου, και ήταν αυτό το τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Ήταν ο Πλανόδιος που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, μουσική του Γιώργου Καζατζή, η στίχη της Ναντίνας Κυριαζή. Να σας θυμίσω πάντα ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε και τη γλυκιά σας καλημέρα. Θα στείλω μια πολύ γλυκιά καλημέρα στα Δομβρένα της Βιωτίας, στον Άγιο Νικόλαο εκεί, στη Δομβρένα, σωστά Γιώργο, Δομβρένα, Βιωτίας, στον Άγιο Νικόλαο εκεί που μου έχετε στείλει αυτή την τόσο ωραία φωτογραφία από την παραλία σας. Χαιρετισμούς, καλή εβδομάδα και την καλημέρα μου. Η νοσταλγία στον άνθρωπο είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει, και η νοσταλγία που έχει να κάνει με αγάπες και όνειρα παλιά είναι πάντα δυνατή στη ζωή μας. Χρήστος Λεοντής έγραψε τη μουσική, ο Δημήτρης Λέντους έγραψε τα λόγια, ο Μίλτος Πασχαλίδης ερμηνεύει «Παράξενη νοσταλγία».

Φαντασμαγκόρια Ιντού, την Μπάκλεϊ, η μουσική, η διασκευή των στίχων και η απόδοση στα ελληνικά από τον Πάνο Κατσιμίχα και η ερμηνεία βεβαίως, η ενορχίστρωση από τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο ήταν οι φωνές του Ανέμων. Κυκλοφόρησε το Μάιο φέτος, το 2006, λέει «Φοβάμαι αυτά που έρχονται». Μαζεύονται πολλά και εμείς εδώ είμαστε βεβαίως να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που έρχονται, όλα αυτά που μαζεύονται, όλα αυτά που συγκεντρώνονται και ξέρετε τις περισσότερες φορές μαζεύονται εν αγνία μας και τα φέρνουν όλα έτοιμα και νομίζουν, πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε γύρω μας όλα αυτά. Εμείς όμως από την άλλη τους διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε πανέτοιμοι. Απολύτως έτοιμη. Στα 20 λεπτά, μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω χαιρετισμούς, καλημέρες και καλή εβδομάδα στη Μπεντέλη, στο Πειραιά, στο Μοσχάτο, στη Νέα Σμύρνη, την καλημέρα μου, στην Τρίπολη, πολλούς χαιρετισμούς και στη Θήβα και βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πανέμορφο Μίσιγκαν, που μας ακούει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χαιρετισμούς. Του νου, ένα τραγούδι του νου είναι αυτό.

να κλέβουν λίγοι από τη λάμψη σας, λίγοι από τη λάμψη μας, λίγοι από την στάση μας απέναντι στα πράγματα και λίγες από τις αλήθειες μας που πολλές φορές μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Μη βλέπετε που δεν βγαίνουν και παρά έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε εμείς να τη μοιραζόμαστε. Του Νου λοιπόν, τραγούδι του Νου από το Χρήστο Νινιό, ερμηνεία, η στίχη του Γιώργου Μιζάλη, η μουσική του Ευρυπίδη Ζεμενίδη από το άλμπουμ «Παράλληλες ζωές». Και γιατί δηλαδή αμφιβάλλετε ότι θα στείλω την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στα όμορφα κρυονέρια εκεί στην ορεινή ναυπακτία. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχετε. Όλα τα καλά, τέτοιες πανέμορφες περιοχές, τέτοια πανέμορφες φωτογραφίες, ποτέ δεν τις αφήνουμε έξω. Γενικά δεν αφήνουμε τίποτα έξω. Να έρχεται λοιπόν τώρα στάδια τα βράδια μας, φεγγάρι η μορφή σου, Λιδία Σέρβου, είναι η ζωή φυλακισμένη.

Η συννεφιά ακόμα και στο βλέμμα του ανθρώπου πολλές φορές είναι και καλύτερη επιλογή, γιατί καταλαβαίνεις από εκεί το αληθινό, γιατί πολλές φορές το βλέμμα του ανθρώπου μπορεί να είναι χαρούμενο και να είναι και το πιο ψεύτικο, το πιο δήθεν, ενώ αυτό που συννεφιάζει καταλαβαίνεις τι είναι, αυτό που χαίρεται επίσης καταλαβαίνεις τι είναι, το μόνιμα χαρούμενο να σε πονηρεύει λίγο. Γιάννης Βασιλόπουλος στα λόγια, Σπύρος Παρασκευάκος. Η μουσική, η ερμηνεία από τη Δήμητρα Σελεμίδου, η ενορχίστρωση από τον Γιώργο Ανδρέου, ήταν τα συννεφιασμένα βλέμματα. Είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9. Μαζί τη νύχτα ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ένα από τα πιο ωραία και τα πιο γνωστά, με άλλη ερμηνεύτρια όμως.

Ήταν η Μαρίζα Ρίζου στην ερμηνεία «Αν μου τηλεφωνούσες», η μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη, τα λόγια από την Ελεάνα Βραχάλη. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Παιδί δικό σου», 20 χρόνια Ελεάνα Βραχάλη. Είχε κυκλοφορήσει το 2023 με ερμηνευτές πάρα πολλούς και με τραγούδια ιδιαίτερα αγαπημένα της Ελεάνας, που τα είπαν όμως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι ερμηνευτές, και έδειξαν και διαφορετικά κάθε τραγούδι που ερμηνεύεται από κάποιον άλλον. Ας πούμε, αυτό δεν ήταν από την άλλη και στην πρωτοψάλτη η ερμηνεία, ήταν από τη Μαρίζα Ρίζου. Αλλάζει λίγο έτσι και το ύφος του, γίνεται κάπως διαφορετικό. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Σημασία έχει όμως κάθε τι νέο να ακούγεται, να μην μένει στο περιθώριο. Κώστας Λιβαδάς, Ανδριάνα Μπάμπαλη, «Αν εμείς χωρίσουμε».

Αυτό ήταν το τραγούδι «Στον αέρα» 1997 από το άλμπουμ «Στη χώρα των ασμάτων». Χρήστος Παπαδόπουλος η στίχη, η μουσική Βαγγέλης Βέτας, η Καλλιόπη Βέτα ήταν στην ερμηνεία αυτή. Η εκπληκτική φωνή από το άλμπουμ, όπως σας είπα, «Στη χώρα των ασμάτων». Εδώ να σας πω ότι ανοίγοντας το ραδιόφωνο πάντα ξεφεύγει το μυαλό, πάντα ξεφεύγει η ψυχή. Αυτή η ανάταση που παρουσιάζει και τη βοηθάει να φεύγουν τα δύσκολα από κοντά της. Να σας πω επίσης ότι στο βίντεο κλιπ, αν το δείτε, με τίτλο «Το τραγούδι στον αέρα», κανονικά Καλλιόπη Βέτα, στο βίντεο κλιπ τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιώργος Λάνθιμος. Να στείλω την καλημέρα μου πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στον Νίκο που μας ακούει στο Όσλο με αυτή την εκπληκτική φωτογραφία που μου έχει στείλει. Δευτέρα λέει μεσημέρι με ηλιακάδα και 5 βαθμούς, τώρα η θερμοκρασία είναι στο 0. Πλησιάζουμε και εμείς, Νίκο μου, σιγά σιγά.

Χαμόγελο αυτό που μας λείπει, το θέλουμε, το επιζητούμε. Πάρτε τον εαυτό σας αγκαλιά, θυμηθείτε το και τραγουδίστε του κάτι, τραγουδίστε το ό,τι θέλετε. Αυτό όμως που ήταν σαν ανοιξιάτικη μέρα και το έφερε η Μυρτώ Βασιλείου στη συντροφιά μας, είναι ό,τι καλύτερο να του δώσετε έτσι στο ξεκίνημα της καινούργιας μέρας 13, Τρίτη και 13, το είπα στην αρχή. Πολύ αγαπημένη ημερομηνία, ασχέτως τώρα τι πιστεύει ο καθένας. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τύχη και ατυχία. Κώστας Τσίρκας έγραψε τη μουσική, Σπύρος Γραμμένος έγραψε τα λόγια και έρχεται τώρα μια ξέφρενη ομάδα στο τελευταίο μας τραγούδι για απόψε, γιατί θα κλείσουμε με ένα ορχιστρικό μετά ιδιαίτερο. Έρχεται Βίκη Καρατζόγλου, String Demons, Αδριάννα Αχιτζάνοβα, Βίρον Τσουράπης, Νίκος Πορτοκάλογλου, Νέα Φτερά.

Ώρα να φύγω. Ώρα να σας αφήσω. Εσείς να ανοίξετε νέα φτερά από την καινούργια μέρα που αρχίζει. Ελπίζω να συμβεί και σε εμάς. Προς το παρόν όμως, φεύγουμε απλά και μόνο και θα ξαναγυρίσουμε. Αύριο, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, θα είμαστε εδώ πάλι να τα ξαναπούμε, να τα ξανατραγουδήσουμε, να τα ξανασυζητήσουμε. Ορχιστρικό κομμάτι που θα σας αφήσουμε απόψε, αφού δεν έχω καταφέρει να πάω στην αγαπημένη μου πατρίδα ακόμα. Λες και είναι και πολύ μακριά, θα μου πεις, πας περιπτώσει. Πάμε πρωινό στο Ναύπλιο να πάρουμε. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και βάλει. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.